φωτιάς. Παίρνουν εσένα, παίρνουν σε σένα. Χίλιες γωνιές πάνω στη γη, χίλια φιλιά. Όπου κι αν πας, όπου κι αν

και να μου φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και να πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει. Και να που φεύγεις.

φεύγεις. Σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει. Και ένα που φεύγεις.

θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζε...

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη οι αρχές αναζητούν.
0: Ράδιο Σάμος.
6: FM. Στους 102.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε.
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και πι 7up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
6: Για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ΕΛΑΣ με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μία επαδρομένα αεροσκάφη εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, ενώ απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για εμπρισμούς από πρόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα στον λόφο Πνίκα στην Άνοιξη Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας, στην Αττική, την Κρήτη και σε νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας το Μαϊάμι με 6-4 τη Γαλλία. Στον στίβο πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία κάτω των 18 ετών αναδείχθηκε η Ελένη Ιακωβάκη, που τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 400 μέτρα με 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με πιο χαρακτηριστικό τραγουδάκι για το καλοκαίρι. Φατμέ, τους θυμάστε? Πορτοκάλογλου Νίκος. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 8-11 και σήμερα θα πάμε. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα είπαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Βάσια Κούτρα απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας 211-200-8200 studio@realfm.gr για τα email. Και βλέπω ότι έχετε δραστηριοποιηθεί από νωρίς με πολλά μηνύματα. Νωρίς, πρωί. Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές. Η ενημέρωση του Real Group, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, εμάς δηλαδή, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μην ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, υπέροχο ταξιδάκι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, πέντε διπλά εισιτήρια φίλες και φίλοι από την Sea Jets. Με αναχωρήσεις, τρεις καθημερινές αναχωρήσεις από Ραφίνα, 7 και 40, 11 και, 2, και 2 και 20, επαναλαμβάνω, 7 και 40 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets, προσέξτε τώρα, από 28,70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες, γρήγορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Και βέβαια καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα με τη Real News δύο περιοδικά, InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία και να παρουσιάζουμε, όλες τις μεγάλες στιγμές από το τελευταίο Ράλι Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. 200η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 16, Δύσης στις 8 και 46. Λεπτό-λεπτό μικραίνει σιγά-σιγά η μέρα. Μέχρι μετά τις 22 Ιουνίου έχουμε την αντίστροφη πορεία, δηλαδή μεγαλώνει η νύχτα σε βάρος της μέρας. Τι γράφει το χριστιανικό εορτολόγιο της δικής μας Ορθόδοξης Εκκλησίας? Γράφει ότι σήμερα είναι της Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Ενχαλκιδόνη Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου και Οσίων Θεοδόρου Επισκόπου Εδές και Μιχαήλ του Ανεψίου Αυτούτων από τις Λάβρες του Αγίου Σάβα Γρηγορίου Επισκόπου Πανιού του Ομολογητού Δίου Διοκλέους. Πολλά θέματα στην επικαιρότητα, πολιτικά ζητήματα, θέματα μετά τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά και την κέντρο αριστερά και την εκλογή της κυρίας Ρένα Ζουρού στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αύριο κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία υπό τον Πρωθυπουργό, τελευταία πριν κλείσει η Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τα τελευταία δεδομένα που προκύπτουν μετά τις πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις σε 4 βουλευτές και την απαλλαγή, ουσιαστικά την αρχιοθέτηση για τους υπολείπους. Να δούμε τι θα πει και για το σενάριο των πρόωρων εκλογών ή θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας του 27. Χθες ακούσατε, φαντάζομαι, με ενδιαφέρον τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου που σχολίασε εδώ αυτά τα οποία σχολίασε από τις τελευταίες έρευνες και θα τα σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός αν τελικά προκύψει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω της μη αυτοδυναμίας, εάν τα κόμματα της κυρίας Καρσιανού και του κυρίου Σαμαρά, εφόσον το ανακοινώσει βέβαια, θα μπουν τελικά στη Βουλή. Την επόμενη Παρασκευή είναι η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ρόδο Αττικού, το Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Αρκετά θέματα από την κοινωνία, θέματα αρκετά από το εξωτερικό δελτίο, από την οικονομία. Η Αγγλία κέρδισε το μεγάλο φαβορί μέχρι πρόσφατα, την Γαλλία, στο μικρό τελικό, σε μια ματσάρα όπου ήταν ελεύθερες οι άμυνες και μπήκαν 10 γκολ. 6-4 κέρδισε η Αγγλία με χατ-τρικ του Σάκα, τον οποίο δεν τον έβαλε στον ημιτελικό με την Αργεντινή ο προπονητής, ο Τούχελ. 6-4 λοιπόν κέρδισε την Γαλλία στο Μαϊάμι. Και σήμερα στις 10 θα δούμε το μεγάλο τελικό Ντέρμπι Λατίνων με την Ισπανία, την ευρωπαϊκή ομάδα, την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και την Αργεντινή, την εκπρόσωπο του λατινικού ποδοσφαίρου, του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Και κάπως έτσι μπαίνει τέλος και στο Μουντιάλ σε 4 χρόνια πάλι. Εγώ γενικά από το θέαμα έμεινα ικανοποιημένος. Είδαμε μεγάλα, σύγχρονα και γεμάτα, σφιχτικά γεμάτα γήπεδα. Είδαμε καλή μπάλα. Δεν είδαμε αυτό που βλέπαμε παλιά. Εξάρες και πεντάρες των μεγαλύτερων εθνικών ομάδων σε μικρότερες. Είδαμε μια ισορροπία, δηλαδή ακόμα και οι μικρότερες ομάδες το πάλευαν και πολλές από αυτές αποκλείστηκαν στην παράταση. Αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει, γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές και των μικρότερων εθνικών ομάδων, των λεγόμενων μικρότερων εθνικών ομάδων, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν παραστάσεις και εμπειρίες ανάλογες με τους ποδοσφαιριστές των πιο μεγάλων εθνικών ομάδων. Είδαμε δηλαδή ισορροπημένο Μουντιάλ. Να δούμε πώς θα τελειώσει κιόλας, ποιος θα σηκώσει την κούπα, γιατί αυτό έχει σημασία. Οι Αμερικανοί λένε ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα, και δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αρκετά θέματα που θα σχολιάσουμε σήμερα. Εδώ παράλληλα με τη Real News, όλες τις εξελίξεις με συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, τα οποία αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες τις προηγούμενες μέρες ότι έγινε ντου έφοδος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και βρέθηκαν σημεία και τέρατα όσον αφορά κάποια γεύματα σε μετανάστες. Δεν ξέρω τελικά αν είναι αληθές το περιστατικό αυτό ή όχι. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Πλεύρης, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις σε σχέση και με το μεταναστευτικό. Αρκετά θέματα. Η Real News σήμερα αναδεικνύει το θέμα που προέκυψε, φίλες και φίλοι, από τις συλλήψεις στη Μαρφίν. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο κεντρικός σήμερα τίτλος. στην εφημερίδα Real News. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αποκαλύπτεται πώς η αστυνομία έδεσε την ιστορία αυτή. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Προσέξτε, πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι να κάνεις τώρα σε αυτή την περίπτωση, καλοκαιράκι, να μην πάρεις, για παράδειγμα, φρέντο με λίγο παγάκι απ' έξω, ή μια πορτοκαλάδα, ένα φυσικό χυμό με πάγο. Να μην πάρεις, μάλλον. Από το σπίτι σου και να είσαι σίγουρος. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ένα από τα βασικά θέματα του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Και θα πούμε και στη συνέχεια αρκετά θέματα από αυτά τα οποία αναδεικνύει η Real. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν και πυροβόλησα σε ευθεία βολή, τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΣΟΠ και Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Μάλιστα. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρες, πριν πω καλημέρες, να καλημερίσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Και σε λίγο να πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που από το πρωί έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε Μάνο, σχετικά με τον Μίδα. Τι αλλάζει στα ακίνητα, από πότε θα εφαρμοστεί και γιατί η ιστορία αυτή, από ό,τι φαίνεται, το σύστημα Μίδα θα φέρει ανάσα στους ιδιοκτήτες πριν από τις μαζικές διασταυρώσεις.
1: Ναι, κοίταξε να δείτε. Ήταν να ξεκινήσει τον Μάρτιο-Απρίλιο, πήρε μια παράταση. Υπήρχαν και διάφορα τεχνικά θέματα από ό,τι φαίνεται. Θα ξεκινήσει και όπως φαίνεται Σεπτέμβριο. Έτσι φαίνεται. Μέσα στον Αύγουστο δύσκολα. Έτσι, ναι. Γιατί είναι για ένα δύσκολο μήνα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που φαίνεται να επιτυγχάνεται για μια πρόταση υπομοιδά είναι ότι θα δοθεί μια περίοδο χάριτο, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν πρόστιμα στην αρχή για λαθεμένα, λαθεμένες καταχωρήσεις, ναι, κλπ. Κλπ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης φαίνεται ότι ένα άλλο που έχουμε ζητήσει και μάλλον θα γίνει είναι ότι δεν υπάρχουν και αναδρομικές φεώσεις. Δηλαδή, αν ένα διαμέρισμα είναι τώρα 90 μέτρα και είχε δηλωθεί 85, δεν θα υπάρχει αναδρομικό σέντια για τα 5 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ λογικό για να δηλωθούν οι πραγματικές συνθήκες. Mm-hmm. Άρα θα υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα, πιο πολύ χρόνο, ώστε να επικαιροποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Γιατί να ξαναθυμίσω το ΜΙΔΑ τι είναι. Είναι μια ενοποιημένη βάση του Ε9, του κτηματολογίου, τη βάση του ΔΕΔΙΕ και τη βάση του μισθώσεων. Άρα θα πρέπει να μπει ο κάθε ιδιοκτήτης προφανώς με τον τεχνικό του ή μόνος τον μπορεί το σύστημα αυτό να δει ότι είναι σωστά τα στοιχεία. Μάλιστα. Και ποια είναι τα σωστά από όλα αυτά.
0: Πότε να περιμένουμε δηλαδή να ανοίξει η εφαρμογή για το συγκεκριμένο μητρό?
1: Εγώ Σεπτέμβριο το βλέπω πιο λογικό. Θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τον Αύγουστο. Νομίζω ότι έχουν την εμπειρία οι αρμόδιοι να καταλάβουν ότι
0: ναι,
1: από 1η Αυγούστου δεν κάνει κανείς επικαιροποιήσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Παραλίες, έτσι. Άρα νομίζω από αρχές Σεπτεμβρίου και με τα σχολεία θα το βλέπω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα το δω. Θα δούμε πάλι. Εδώ θα είμαστε, έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε, όπως το λες. Τώρα, έχεις μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το λεγόμενο luxury real estate, δηλαδή για το ακριβό, για τους πλούσιους τουρίστες. Πόσο κοστίζουν εξοχικές κατοικίες σε νησιά, Χαλκιδική, Πελοπόννησο? Έχεις μια εικόνα αν υπάρχει ισχυρή διεθνή ζήτηση ή όχι?
1: Ναι, έχουν βγει και 2-3 σημαντικές έρευνες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πω κάτι καλό για τη χώρα μας. Παραμένουμε πολύ ψηλά σε ζήτηση για το luxury, το πολυτελεία, που λέμε real estate, πολυτελεία εξοχική κατοικία. Και δεν επηρεαστήκαμε ούτε από τον πόλεμο, Γιάννη.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγαν κάποιοι ειδικοί. Ότι
1: ακριβώς,
0: όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά πολλοί που πήγαιναν στο Ντουμπάι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Μπαχρέιν θα έρθουν τελικά εδώ στην Ελλάδα. Και επιβεβαιώθηκαν αυτοί.
1: Βεβαίως το είχαμε πει και οι δυο μας αμέσως μετά τον πόλεμο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ήταν η λογική της επένδυσης καταφυγής.
0: Κάποιοι είχαν φέρει την καταστροφή ότι καταραίει ο τουρισμός, ότι δεν θα υπάρχει τουρίστας εδώ το καλοκαίρι. Και όχι μόνο υπάρχει το καλοκαίρι, αλλά υπήρξε ανωδική τάση στα έσοδα και το χειμώνα.
1: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μην βιαζόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και ειδικά η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει μια μεγάλη ασφάλεια. Προσφέρει την ασφάλεια,
0: ναι,
1: την ομορφιά, όλα τα άλλα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, για να πάω στο ερώτημά σου. Οι τιμές κυμαίνονται. Μπορεί να ξεκινήσουν σε μέρη που δεν είναι η πρώτη ζήτηση από 4-5.000 ευρώ το μέτρο. Είναι όρμητες πάντα κατασκευές, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φτάσουν μέχρι και 13-14 Ριβιέρα, Κυκλάδες, περιοχές δηλαδή. Κοίταξε, ανεβαίνουν πολύ και περιοχές που δεν ήταν, ας πούμε, πάντα κλασικές Κυκλάδες.
0: Σωστό.
1: Έχουμε μεγάλη άνοδο της Πελοποννήσου,
0: mm-hmm,
1: πολύ μεγάλη. Πάμε από Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία,
0: ναι,
1: Κορινθία. Όλη η Πελοπόννησος έχει πίσω στόχαστο. Χαλκιδική, Γιάννη, ήταν πάντα βεβαίως ένας πολύ καλός τόπος. Η Ριβιέρα δεν το συζητάμε, η Αττική. Και υπάρχει κοινό πρόσφυξη και από την Ευρώπη, κυρίως Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, ανατολικές χώρες, Μέση Ανατολή. Αλλά και αυτό που είναι εντυπωσιακό, και το κλείνω έτσι, από Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε το αυτό. Το μικρό.
0: Ωραία, ευχάριστα πράγματα από τον τουρισμό έρχονται.
1: Όχι, μα στον τουρισμό φαίνεται έχουμε ένα μεγάλο πλονέκτημα πλέον.
0: Ναι.
1: Είμαστε ως location, γιατί το πιο σημαντικό στα κινητά, είμαστε πολύ ψηλά σε όλες τις ερευνές.
0: Ναι.
1: Και αυτό φαίνεται να μένει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο Κρανίδη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή Κυριακή. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, χρόνια εδώ στην εκπομπή. Στη Λοβάτης και του Real και της εκπομπής. Τώρα, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από την Πέμπτη ξέρετε ότι έχει παίζεται σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες, η μεγάλη και σε επίπεδο κόστους παραγωγής, αλλά και σε ταινία, σπάει τα ταμεία, η Οδύσσια, η οποία έχει προκαλέσει ένα τσουνάμι προπόλησης εισιτηρίων και ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει τις 30.000 για αυτές τις μέρες και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα που διανύουμε. Θα πάω και εγώ Δευτέρα να τη δω. Έχω κάνει ένα μήνα πριν κράτηση για να δω την Οδύσσια. Έχει δημιουργήσει μια φρενίτιδα συμπάθειας για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, την ελληνική κουλτούρα, για τη χώρα μας γενικότερα. Και προσέξτε τώρα τι παρατηρούν τα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία. Παρατηρούν ότι η Ιθάκη, γιατί η ιστορία με την Οδύσσια μπορεί να βγει και τώρα, αλλά εδώ και 6 μήνες προβάλλεται και έχει μεγάλη προβολή στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι κρατήσεις για την Ιθάκη, την πατρίδα του Οδυσσέα, έχουν ανέβει κατά 60% και για την Κεφαλονιά κατά 40% και γενικότερα για τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και για την Ελλάδα. Λειτουργεί δηλαδή διαφημιστικά για τη χώρα μας και αυτό θέλουμε εμείς. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις σχετικά με κάποιους ηθοποιούς, αν έπρεπε να παίζουν αυτοί ή όχι, και αν το χρώμα τους ήταν αυτό ή διαφορετικό, αλλά αυτές είναι ενστάσεις επί της ουσίας, γιατί η ταινία διαμορφώνει ένα πραγματικά ιδηλιακό σκηνικό για την αρχαία Ελλάδα. Ουσιαστικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, λειτουργεί ως παγκόσμια προβολή για τη χώρα μας. Άλλωστε πολλά γυρίσματα έχουν γίνει στη Μεσσηνία, στη Μεθόνη, στο κόλπο του Ναβαρίνο, στη Βοηδοκοιλιά, σε αρκετά σημεία δηλαδή, τα οποία είναι για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως στην Πελοπόννησο, είναι πλήρως αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Να πάτε να τη δείτε την ταινία. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα σας, καλημέρες. Δεν ισχύει, αγαπητέ Γιώργο από τον Πειραιά, πως δεν θα επιτρέπονται τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Τώρα, αν κάποια πολυκατοικία ξεχωριστά, η συνέλευση των ιδιοκτητών αποφασίσει κατά πλειοψηφία ή με ομοφωνία ότι δεν επιτρέπονται τα Airbnb, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ότι θα απαγορευτούν τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Και αν απαγορευτούν, πού θα υπάρχουν τα Airbnb? Στις πολυκατοικίες υπάρχουν τα Airbnb, άντε και σε μερικές μονοκατοικίες. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Σπύρος από τα μπλε λεωφορεία οδηγός. Να είσαι καλά, φίλε μου Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσόγλου. Πού είσαι, ρε Γιώργο, χαθήκαμε. Καλημέρα Γιάννη, μια όμορφη καλημέρα σε όλους και σε όλες σας με υγεία και χαρά. Μια συμβουλή προς φιλόζωους. Μάθετε τα σκυλάκια, γνωρίστε και εκπαιδεύστε τα για να μην θρυνήσουμε και άλλα τραγικά όπως αυτό των Βρυλισσίων περιστατικά. Κάποια σκυλιά δεν αθώα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, να είστε καλά κύριε Πιταρά. Μου στέλνει ένα θέμα να προστατεύσουν οι χριστιανικές εκκλησίες ανά τον κόσμο το θέμα των Ορθόδοξων Χριστιανών της Συρίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να είσαι καλά ακόμα. Κώστα, που γράφει ότι κοροϊδεύουν όλα σχεδόν τα κόμματα με την 13η και 14η σύνταξη και μισθό του δημοσίου, δίνοντας αντί αυτής ψίχουλα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Παλιός ακροατής του ο Κώστας, δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή ακρόαση, Γιάννη. Να έχουμε να σε πάντα γερός, φίλε. Σήμερα Κυριακή θα σε ακούσω και μετά κατεβαίνω καβάλα για μπάνιο με την οικογένεια. Πολύ καλά θα κάνεις, Θανάση. Βέβαια, σήμερα να είσαι προετοιμασμένος. Θα έχει πολλή κίνηση στις παραλίες όλης της Ελλάδος, όχι μόνο της Αττικής. Καλό μπάνιο, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, ο οποίος τώρα δεν είναι στη Γερμανία, αλλά στη Χαλκιδική. Μας στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει πάντα ευλαβικά και πιστά. Και εύχεται καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Οδηγώ ταξί. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Πλήρωνα το πετρέλαιο το ενισχυμένο που βάζω όταν είχε το βαρέλι 120 ευρώ. Η τιμή ήταν 2,10 στην Αντλία. Τώρα το βαρέλι έχει 85 και το πληρώνω 2,07 στην Αντλία. Τι χάλια είναι αυτά, πού θα πάει η κατάσταση. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή Κυριακή, ευλογημένη για όλους. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό που στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Καραντώνη. Καλημέρα, Γιάννη, σου στέλνουμε την αγάπη και τις καλημέρες μας. Δημήτρης, Έλενα, Κατερίνα, Κωνσταντίνος και Κάσπερ. Πάμε εκεί, Ακύθνο, τις ευχές μας για καλή Κυριακή. Σε ακούμε διαδικτυακά καθοδόν για λαύριο και είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που θα περάσουμε πολλές όμορφες μέρες μαζί στις διακοπές μας. Παιδιά, να περάσετε όμορφα, αγαπητέ Δημήτρη. Η Κύθνος, η Τζιά και η Κύθνος είναι δύο υπέροχα νησιά, πραγματικά υπέροχα, χωρίς πολύ κόσμο, αυτό το πράγμα που γίνεται αλλού. Και το κυριότερο, αρκετά κοντά στη Ραφίνα και τον Πειραιά. Να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε τις μπαταρίες ώστε να επιστρέψετε ακόμα πιο δυνατή και υγιής. Τώρα η Ελένη μου έστειλε ένα μήνυμα. Μπορούμε όμως να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Κρανίδη να το μεταφέρει η Βάσια η Κούτρα. Στο ερώτημα για τον κύριο Κρανίδη, η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Θα το μεταφέρουμε, Ελένη, και θα μας απαντήσει. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Αντιθέτως, Γιάννη, είναι αυξημένη κατά 25% η φετινή χρονιά σε σχέση με πέρσι. Μάλλον το δικό σου δείγμα δεν είναι αξιόπιστο, γιατί έχουμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι αυξημένη η φετινή τουριστική χρονιά και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο αφίξεων. Και αυτό είναι πολύ καλό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο του Μάκη. Να σε καλά, Μάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο που μου λέει: καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή να έχετε, να τη χαίρονται. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να τη δω, δεν την αντέχω τόσο εγώ. Εσύ, Χαράλαμπε, μπορεί να μην πας να τη δεις. Εμείς όμως θα πάμε να τη δούμε και θα είμαστε και περήφανοι παρά την agenda walk που λες εσύ. Και μακάρι να τη δει όλος ο πλανήτης, που από ό,τι φαίνεται θα τη δει πάρα πολλοί κόσμος. Συντέχνη, ξέρεις, δεν γίνεται συζήτηση για πολιτική. Ή εν πάση περιπτώσει ένα λόγο όπως το βλέπει ο καθένας. Πρέπει να πάτε να δείτε την ταινία, φίλες και φίλοι. Είναι μια εξαιρετική ταινία. Και νομίζω ότι θα εντυπωσιαστείτε και από τον τρόπο που έχουν στηθεί τα εφέ, αλλά και από τη συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι με AI θα μπορούσαν να το είχαν αποφύγει αυτό, εκατοντάδων κομπάρσων σε ειδηλιακά τοπία και μέρη της Ελλάδας. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Βραχυχρόνιες μισθώσεις στα Airbnb θα ρυθμιστούν νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα με την πλήρη ταυτοτροποποίηση του νόμου για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του νόμου 29, όπως έχει εξαγγελθεί. Ναι, αλλά δεν θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, κύριε Κιμιονή. Επειδή μίλησα με τον Υπουργό, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ενδεχομένως σε κάποιες τουριστικές περιοχές να μπει κάποιο πλαφόν, αλλά δεν θα απαγορεύεται να πάει κάποιος σε λογική Airbnb, και αυτό θα έλειπε σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν μπορείς να απαγορεύεις τέτοια πράγματα δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένε μου Άρχοντα Γιάννη. Καλή Κυριακή σου εύχομαι και χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club που έχετε. Δύο σύντομα ερωτήματα. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει σήμερα το Μουντιάλ, η Ισπανία ή η Αργεντινή? Και δεύτερον, ποιος πιστεύεις ότι σήμερα θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, Γιαμάλ ή Μέση? Και κάτι τελευταίο. Μιας και αναφέρατε για Πελοπόννησο, η μητέρα μου κατάγεται από τη Μεσσηνία. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχετε. Να σε καλά, αγαπητέ Νίκο. Τώρα τι να σου πω, ποιος θα πάρει τον τελικό? 50-50, ίσως λίγες μικρές πιθανότητες παραπάνω στην Ισπανία, όπως λένε τα στοιχηματικά γραφεία, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα είναι σε τι θέμα, σε τι μέρα θα βρεθεί κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έχει καλύτερο σύνολο, κατά τη γνώμη μου, η Ισπανία, αλλά υπερέχει η προσωπικότητα του Μέση στην Αργεντινή. Οπότε, μακάρι να δούμε ένα ωραίο τελικό. Εγώ προσωπικά δεν καίγομαι για το ποιος θα το πάρει. Θα ήθελα να το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και να μην το πάρει δεν νομίζω ότι θα έχω καμία απώλεια σημαντική στις εκτιμήσεις μου και στις προβλέψεις μου. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Νομίζω πρώτο σκόρερ μέχρι τα ξημερώματα με τον γκολ που έβαλε για τη Γαλλία είναι ο Εμπαπέ. Θα πρέπει να τον ξεπεράσει σήμερα ο Μέση να βάλει γκολ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλές διακοπές όταν με το καλό φύγεις. Κοίταξε, εγώ θα πάρω τον Αύγουστο την άδειά μου. Μέχρι τότε έχουμε περιστατικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Έλλειψη σεβασμού, παιδείας φέρνει τα περιστατικά με τα σκυλάκια και τους ιδιοκτήτες τους. Όταν σεβόμαστε τον συνάνθρωπο και το σκυλάκι του, όλοι θα ζούμε μια χαρά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο. Να σε καλά Σταύρο. Και στην κυρία Εύα. Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα, αλλά και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Οικονομία με τον Γιώργο Χριστόπουλο, μακροοικονομικά με τον Χρήστο Κρίγκα, θέματα από το πολιτικό και το κοινωνικό ρεπορτάζ και όχι μόνο. Να πω μια καλημέρα και στο γραφίστα από τις GGFS. τον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, πάντα σταθερά. Ετοιμαζόμαστε για Τίνο στο αυτοκίνητο, πάντα σταθερά για Real FM. Λοιπόν, πιστεύω να έχετε φύγει λίγο νωρίτερα σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, γιατί χθες υπήρξε θέμα. Χθες αρκετοί εγκλωβίστηκαν. Έφτασαν τελευταία στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά και της Δραφίνας. Αρκετοί εγκλωβίστηκαν και κάποιοι έχασαν τα δρομολόγια, αναχώρησαν τα πλοία. Σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση από ό,τι βλέπω εδώ από, από την κίνηση, την ενημέρωση που έχουμε δηλαδή. Αλλά και πάλι έχει κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Άρα φύγετε λίγο νωρίτερα, γιατί βλέπω, για να δω εδώ, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά έχει κινησούλα. Φύγετε ένα τέταρτο 20 λεπτά νωρίτερα. Για να δούμε και στη Ραφίνα τι γίνεται. Να δούμε και στη Ραφίνα, είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια, τώρα φεύγουν τα πλοία τα περισσότερα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στη Ραφίνα. Καλό ταξίδι ό,τι όπου και αν πάτε και καλή επιστροφή.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Από την πλευρά του, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Σε γυναίκα Νίκη Ισορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Για εμπρισμούς από πρόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα στον λόφο της Πνίκας στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Άνοιξη Αττικής.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση στον Πειραιά, γιατί εντάξει, δεν είχε την κίνηση που είχε χθες. Χθες γινόταν χαμός. Έχουν φύγει τα περισσότερα πλοία, έχουν αναχωρήσει για τις Κυκλάδες. Οπότε είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όπως μου λένε φίλες ακροάτριες και ακροατές, και ο Γιάννης ο Παναγόπουλος που είναι, πέρασε εκεί με το ταξί του. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα στον Αντώνη τον Μιαούλη. Καλημέρα Γιάννη. Δυστυχώς οι τιμές ακτοπλοϊκών και καταλυμάτων στα νησιά μας είναι απαράδεκτα υψηλές. Για άλλη μια χρονιά επιλέγω εξωτερικό. Υπάρχει υπέροχη μαύρη θάλασσα και η εκπληκτική Αδριατική. Με τη σύζυγο για μια εβδομάδα διακοπές υπάρχει διαφορά σε κόστος μεταφοράς και διαμονής περίπου 50% κάτω. Συμφωνώ, Αντώνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο, αν κλείσεις νωρίς διακοπές στο εξωτερικό, να είναι φθηνότερες ή στο ίδιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τις διακοπές στην Ελλάδα. Και το κάνουν αυτό το οποίο κάνεις και εσύ αρκετοί οι Έλληνες. Καλημέρα στον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και στην παγκόσμια ενημερωτική εκπομπή του Real FM. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Λογοθέτη. Μου λέει ο Σπότι, οι απλοί Έλληνες εργαζόμενοι θα ψηφίζουν τα κόμματα του κεφαλαίου, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δηλαδή δεν είναι κόμματα του κεφαλαίου. Είναι κόμματα της εργατιάς. Okay. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα Γιάννη και ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Για το θέμα της επίθεσης του σκύλου θέλω να πω τα εξής. Έχουμε ένα γκέκα κυνηγόσκυλο εξαιρετικά φιλικό, που όταν βγάζουμε βόλτα φοράει πάντα φημότρο. Γιατί? Πρώτον, το ορίζει ο νόμος. Δεύτερον, δεν κινδυνεύει κάποιος περαστικός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το ζώο. Και τρίτον, δεν κινδυνεύει να φάει κάτι επικίνδυνο. Πολύ σωστή η θέση σου, Λία, επειδή έχω και εγώ σκύλο, και μάλιστα σκύλο, λυκό σκύλο, γερμανικό πμενικό. Τα προσέχω και εγώ ιδιαίτερα όλα αυτά τα οποία λες, για να είμαστε απόλυτα τυπικοί και προνοητικοί. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Φοράμε φήμοτρο όταν συναναστρέφεται με κόσμο το σκυλί, ειδικά όταν έχει χαρακτηριστικά μεγαλόσωμο σκύλου και ενδεχομένως μπορεί να βγάλει και επιθετικότητα. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι ως τον Νοέμβριο του 26 έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Ο Κυπριακό, η νέα εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, η κυρία Ολγκίν, πρότεινε ήδη ένα διχοτομικό νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Καλά, ό,τι και να προτείνουν, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος ακροατής, ο δικηγόρος, θα περάσει από έγκριση, από δημοψήφισμα. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υιοθέτησης του ψηφίσματος αυτού. Η οποιαδήποτε απόφαση θα περάσει από τη βάσανο του Κυπριακού λαού, όπως συνέβη και με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Καλημέρα, Κώστα. Πρώτα Θεός. Πρώτα Θεός θα είμαστε εδώ. Πρώτα Θεός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να σε καλά, Ορέστη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Την καλημέρα μου στον Γιώργο από τον Πειραιά την έστειλα. Την έστειλα. Περιμένω κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη να μου απαντήσει ο Μάνος ο Κρανίδης στο ερώτημα που μου θέσατε και το οποίο του το έστειλα πριν από λίγο. Στόμα, χαμόγελο, κορμί. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είναι ζεστός ο καιρός μας, θα είπε ο κύριος Καντερές. Αρκετή ζέστη. Και αύριο θα ανέβει κι άλλη θερμοκρασία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, φίλε. Θα σου το πω, μέχρι την Παρασκευή οι προκρατήσεις στην Ελλάδα, σε όλα τα σινεμά της χώρας, έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Έφτασαν ήδη για την Οδύσσια τις 32.000 μέχρι την Παρασκευή. Φαντάζεστε ότι Σάββατο, που ήταν πιο free ημέρα, θα έχουν ανέβει σημαντικά. Μάλιστα, εξέδωσαν ανακοίνωση και τα Village Cinema ότι έγραψε ιστορία η Οδύσσια πριν καν ξεκινήσει. Φανταστείτε ότι ξεπέρασε θρυλικές ταινίες πλέον σε επίπεδο θέασης και εισιτηρίων, όπως η ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά και άλλες παλαιότερες ταινίες, ελληνικές ταινίες, οι οποίες έσπασαν και αυτές με τη σειρά του ταμεία. Να πάτε να τη δείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί. Καλημέρα στους ακροατές. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σου.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε, να μας πεις δηλαδή εσύ αρκετά πράγματα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με κρίσιμες ημερομηνίες, οι επόμενες ημερομηνίες που είναι σημαντικές. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι και πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα σε επίπεδο πληρωμών, εισπράξεων ή οτιδήποτε άλλο, ρυθμίσεων, ή το θέμα με τις πληρωμές. Για πες μας.
3: Ναι, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί άμεσα τη νέα δέσμη μέτρων για την ρύθμιση οπλίων προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και, και τις τράπεζες, και με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί μια σημαντική παρέμβαση στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί κεντρικός άξονας των νέων ρυθμίσεων είναι η δυνατότητα εξόπλισης των οφειλών προς το δημόσιο έως και 72 μηνιαίες δόσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 με μερικές προϋποθέσεις και χρηστικές που θα σίγουρα έχεις ετοιμότητα να τα πούμε λίγο αμέσως. Η σχετική πλατφόρμα για τις οφειλές των ΕΦΚΑ ήδη βρίσκεται σε λειτουργία και παρότι στο δελτίο τύπου έλεγε ότι για την 72 δόση θα ανοίξει από τις 22 Ιουλίου, ήδη άνοιξε η εφαρμογή και μάλιστα ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιρής, έδωσε στη δημοσιότητα την σχετική απόφαση και εγκύκλιο, μάλλον θα λέγαμε. Παράλληλα, στις 26 Ιουλίου έχουμε μια σημαντική, όπως το ανακοίνωσε, τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού, το οποίο, να θυμίσουμε, διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα ένταξης οφειλετών με συνολικές οφειλές από 5.000, αυτό είναι το σημαντικό, προς το δημόσιο, και αυτή η διεύρυνση αναμένεται να επιτρέψει σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να επιτύχουν βιώσιμες ρυθμίσεις και να αποφύγουν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
2: Ναι.
3: Είναι τέλος, να πούμε, μια σημαντική ημερομηνία που προβλέπει αυτό το πλαίσιο. Είναι 21 Σεπτεμβρίου και τι εδώ έχουμε σημαντική είναι η πρόβληση για την ενίσχυση εδώ, γιατί της προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού με το νέο πλαίσιο, όπως είπαμε, να τίθεται σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε με δυσκολία ότι τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 460 περίπου εκατομμύρια. Και από την έναρξη λειτουργίας, για να δούμε τη σημασία και γιατί αρχίζουν οι πολίτες να απευθύνονται στο εξοδικαστικό μηχανισμό, από την έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού έχουν επιτευχθεί συνολικά 64.000-65.000 ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν μάλιστα επιτυχημένες, δεν κόπηκαν.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξυπηρετήθηκε αρκετός κόσμος, λοιπόν. Πόσες ήταν συνολικά οι οφειλές που καλύφθηκαν?
3: Ήταν κοντά στα 20 δις, πολύ σημαντικό.
2: 20 δις, μάλιστα.
3: Τέτοιες ρυθμίσεις, ναι, έχουμε ένα. Και βέβαια, μέσα στο Ιούνιο, γιατί οι οικονομικά ευάλωτοι και άτομα με αναπηρία έχουν μια προνομιακή μεταχείριση, αντιπροσωπεύουν περίπου στο 13% των νέων ρυθμίσεων. Παράλληλα, εκατοντάδες οφειλέτες έχουν ήδη εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής, διότι αυτό το προστατεύει από μέτρα κατασχέσεων κλπ. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσουμε ότι οι νέες παρεμβάσεις κινούνται, όλες αυτές με τις πληρωμονίες που είπαμε προς την κατεύθυνση, να διευρυνθούν τα εργαλεία της ρύθμισης και να ενισχυθεί η σπαξιμότητα των δημοσίων εσόδων. Τώρα, να κλείσω και να πούμε τις λεπτομέρειες, αν θέλεις, Γιάννη, για τους λογιστές πολυτεχνικούς. Η περίοδος που ακολουθεί αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κληθούν να αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις παραγωγής κάθε οφειλέτη, να επιλέξουν το καταλληλότερο εργαλείο και να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους ώστε να αξιοποιήσουν. Τώρα, για τις 72 θα έλεγα να σπιθώσουμε 6 σημεία που πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι ακροατές.
2: Ναι. Να κάνεις μια σύνοψη των 72 δόσεων, γιατί από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
3: Ναι. Αν θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε αυτά τα σημεία, όπως το λες, Γιάννη, θα έλεγα 10 σημεία και να πούμε στα γρήγορα. Όσα χρέη πριν το 24 είναι ήδη σε ρύθμιση, οι οφειλέτες δεν μπορούν να την ακυρώσουν και να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αλλά πρέπει να συνεχίζουν. Δεύτερο σημείο. Όσοι έχουν οφειλές τόσο πριν το 24 όσο και μετά, θα κληθούν να ρυθμίσουν το χρέος τους έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με 72 δόσεις, όπως είπαμε, ενώ το χρέος από 1η-1η του 24 και μετά μπορούν να το ρυθμίσουν και πρέπει να το ρυθμίσουν, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρχει να ρυθμίζουν τα παλιά και να τρέχουν ανοιχτά ή να οφείλω καινούρια. Σε 24 τα καινούρια, δηλαδή από το πρώτο 24 ή 48 δόσεις. Το τρίτο που θα έλεγα να σημειώσουν οι φίλοι που ενδιαφέρονται, η ένταξη των νέων οφειλωτών από 1η-1η 24 στην πάγια ρύθμιση είναι υποχρεωτική. Διαφορετικά δεν θα ισχύει η ρύθμιση. Ο φιλέτης που έχει.
0: Σάμος. FM στους 102.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62-153.
11: See you at Corner.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
14: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
14: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
15: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Κοτόπουλο σούβλα.
15: Κολοκυθολούλουδα.
14: Μεζέδες και αποστάγματα.
15: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
14: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
15: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
14: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
15: Στη φωλιά μας.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 00 95 και 697 79 91 92.

0: με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. 9 παρα 8 πρώτα λεπτά. Καλοκαιρινός ο καιρός. Πέφτει σήμερα το βοριαδάκι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δευτέρα Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο μπορεί να δείξει και περισσότερο από 40 ή και 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι φυσιολογικές αυτές οι ζέστες. Όμως δεν θα κρατήσουν πολύ, δύο μέρες μόνο. Αυτά μας είπε ο κύριος Κατερές, τον ακούσατε χθες, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τώρα, στο ερώτημα της Ελένης προς τον κύριο Κρανίδη, μου απαντά ο Κρανίδης Ελένη. Το θέμα με τα παραχωρούμενα ακίνητα είναι σωστό και δεν έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα που τα βγάζει, εκτός και δεν δίνει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας ενώ απαιτούν ανακαίνιση. Η λογική όντως είναι τύπου ανακαινίζω, νοικιάζω, αφού η πολιτεία έτσι αντιλαμβάνεται την αύξηση προσφοράς και αξιοποίηση των κοινών ανακινήτων. Το Υπουργείο οφείλει να το δει και να το τροποποιήσει τον κανονισμό προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας για την ένταξη και αυτών των περιπτώσεων. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να είσαι καλά, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Γιάννη, επί 60 και πλέον χρόνια ακούμε για επικείμενο σχεδιασμό νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια και κατάργηση των αναχρονιστικών δαπανηρών και επώδυνων για τις ελληνικές οικογένειες πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής άπαξ ετησίως. Πότε επιτέλους θα σταματήσει η κοροϊδία? Καλημέρα στο DJ Μάνο. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Βίβα Εσπάνια σήμερα, μου γράφει ο φίλος ο DJ. Μοιρασμένη είναι. Βάμος Αργεντίνα, γράφει η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Ο φίλος, ο καπετάνιος, ο Τάσο Καμπάς. Καλημέρα, Γιάννη. Έχω μια απορία για όλους μας. Μήπως χρειαζόμαστε ιατρική γνωμάτευση, αν όντως ως Έλληνες θέλουμε να ξαναψηφίσουμε πρώην πρωθυπουργούς, ο οποίους απορρίψαμε σε προηγούμενες εκλογές. Εκτός κι αν όσα ακούμε για Τσίπρα είναι εικονική πραγματικότητα η οποία παίζει με την νοημοσύνη μας. Στο Βόρειο Ειρηνικό ταξιδεύει ο κύριος Καμπάς. Επιστρέφει σιγά σιγά στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες στηρίζουν την Αργεντινή, θα ήθελα να ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση. Πώς το ξέρεις ότι οι περισσότεροι στηρίζουν την Αργεντινή? Προφανώς από το περιβάλλον σου. Εγώ δεν έχω ίδια εικόνα. Στο δικό μου περιβάλλον θα σου λέγω ότι μάλλον η Ισπανία στηρίζουν οι περισσότεροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρω με βεβαιότητα να σου πω στο σύνολο του πληθυσμού. Καλημέρα στο Μιχάλη που μου γράφει ότι οι ντελιβεράδες κήρυξαν στάση εργασίας πάνω στον τελικό. Γιατί ρε παιδιά, μα εκεί όμως πονάει. Πάνω στον τελικό δεν είναι όλοι οι ντελιβεράδες, είναι κάποια σωματεία. Τους εκμεταλλεύονται. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται με τους. Έχουν τα δίκια τους οι άνθρωποι εργαζόμενοι σαν delivery. Γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αρκετές εργοδοσίες. Δεν λέω από όλες, γιατί υπάρχουν και εργοδότες που τους σέβονται. Αλλά χρειάζεται μια κινητοποίηση για να διεκδικήσουν μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα στο εξωτερικό. Ο Αβραάμ μου σχολιάζει.

0: Βάζει τον ημιτελικό. Γιάννη, βροχή τα γκολ χθες. Μια Γαλλία που μας έστειλε για ύπνο του στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο θυμήθηκε όσους ξενύχτησαν και συνέχισαν να την πιστεύουν. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Μίδα και όλα θα επανορθούν σιγά σιγά. Εντάξει, η Γαλλία δεν ξέρω αν. Μας επιβεβαίωσε 6 γκολ έφαγε η Γαλλία χθες από την Αγγλία. Εννοείς μετά που κάπως προσπάθησε να το γυρίσει το παιχνίδι. Ο Αβραάμ μου στέλνει και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση σχετικά με τα σκυλιά και το σχόλιο που έκανε νωρίτερα φίλος ακροατής. Γιάννη, το φήματρο δεν πρέπει να το θυμόμαστε μετά την επίθεση. Σε ένα μεγαλόσωμο σκύλο που έχει δείξει επιθετικότητα ή δεν ελέγχεται εύκολα, είναι στοιχειώδης πρόληψη. Η αγάπη για τα ζώα δεν αναιρεί την ευθύνη απέναντι στα άλλα ζώα και στους ανθρώπους. Ο Αβραάμ σχολιάζει το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Λεωφόρο Πεντέλης με ένα λυκόσκυλο το οποίο είχε δεμένο έξω από κατάστημα, από φούρνο, μια κυρία κάτοικος της περιοχής και το οποίο μόλις είδε ένα κύριο με ένα μικρότερο σκυλάκι, το άρπαξε και το έφαγε κανονικά. Το σκυλάκι πέθανε, κατέληξε. Ο δε άνδρας έχει σημάδια από δαγκωματιές, από νυχές, δύσκολες καταστάσεις. Και η κυρία βέβαια τώρα, η ιδιοκτήτρια του γερμανικού μενικού, έχει βρει τον πελάτη. Γιατί θα ασκηθούν αν δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για θανάτωση ζώου, για επίθεση σε πολίτη κτλ. Κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όταν έχουμε ζώο και το κυκλοφορούμε, το κοινωνικοποιούμε μέσα σε μια πόλη, μέσα σε ένα κατάστημα, μέσα εκεί όπου υπάρχει κόσμος, έχουμε και ευθύνη. Και απέναντι στο ζώο και απέναντι στους ανθρώπους μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Γιώργο, τον Ορεστιάδη. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στο Σταύρο. Ο Σταύρος επιμένει για το καλώδιο. Ο Σταύρος νομίζω ότι έχει κάποια σοβαρή πληροφόρηση και μας λέει ότι μας έχει πει για το καλώδιο. Το καλώδιο, αγαπητέ φίλε, δεν πρόκειται να ποντιστεί πριν από το Σεπτέμβριο. Ούτε τις ανακοινώσεις δεν διαβάζεις. Διάβασε λίγο τις ανακοινώσεις να ενημερωθείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, οδηγό ταξί. Είναι μερικοί ακροατές που νομίζουν ότι κάνουν τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές, άσχετοι είναι εντελώς με το θέμα, δεν έχουν κάνει δηλαδή ενημέρωση, και στέλνουν ένα μήνυμα για να πιστούν, να πείσουν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο σε κάτι, ότι ξέρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Δεν ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ, αγαπητέ φίλε, τίποτα παραπάνω. Αν ποντιστεί το καλώδιο, που θα ποντιστεί όπως όλα δείχνουν μετά τις τελευταίες συμφωνίες, θα ποντιστεί από Σεπτέμβριο και μετά. Ούτε σένα θα ρωτήσουν, ούτε εμένα θα ρωτήσουν, ούτε κανένα δεν πρόκειται να ρωτήσουν, και καλά θα κάνουν εδώ που τα λέμε. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν χρειάζεται να ρωτάς πολίτες, αλλά να γίνονται με σωστή αν θέλεις στρατηγική και χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει ότι για την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, η οποία παίρνει παντού διθυραμβικές κριτικές, όπου εμφανίζεται για την πιστότητά της στο μύθο και την ποιότητά της, γράφει ο φίλος ο Νίκος Σάνσης, που προφανώς έχει διαβάσει αρκετά πράγματα για την ταινία, και σας συνιστώ και εγώ να τη δείτε. Είναι τρομερή η διαφήμιση στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα και τη χώρα μας γενικότερα. Καλημέρα και στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα σας απολαύσουμε τον αγώνα, ελπίζοντας να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Όσον αφορά εμένα, Viva Argentina, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου γράφει Vamos Argentina. Ο φίλος όμως ο Γιώργος από το Νέο Φάληρο μου γράφει ότι εγώ είμαι με την Ισπανία, Γιάννη, γιατί πολύ απλά πρέπει ως Ευρωπαίοι να στηρίξουμε ευρωπαϊκή ομάδα. Τέλος πάντων, να δούμε ένα ωραίο τελικό. Με καλό θέαμα, γιατί ο μικρός τελικός πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, και να κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι λέω εγώ. Τι λέτε εσείς?
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούζοντας.

0: κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η νεκροψία, νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας το Μαϊάμι με 6-4 τη Γαλλία. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ τη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα και προκρίθηκε στον σημερινό τελικό του Athens Open που γίνεται στο ΆΚΑ. Στις 8 το βράδυ στον τελικό θα παίξει με την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλοκαιρινές καλημέρες. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, πολλές κόσμος ταξιδεύει και υπάρχει και κίνηση στις εθνικές οδούς. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες ακροάτριες που ταξιδεύουν και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα. Πάμε με μηνύματα αυτό το τεταρτάκι. Στείλτε πράγμα. Άγγελος, καλημέρα Γιάννη. Προσωπικά ποτέ δεν συμπάθησα την Αργεντινή μετά από εκείνο το 6-0 επί του Περού στο Παγκόσμιο της Αργεντινής επί δικτάτορα Βιντέλα. Θυμάσαι πιστεύω την περίπτωση. Ζω επίσης για τη σημερινή στιγμή αν απόψε ο Τραμπ απονείμει στην Ισπανία το κύπελο ύστερα από τα γαλλικά που είχε πει για τους Ισπανούς. Έχει πάει το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας στο New Jersey, εκεί που θα γίνει ο τελικός, στο γήπεδο. Θα πάει δηλαδή το βράδυ. Και ο πρωθυπουργός ο Σάντσεφ, αυτός είναι βέβαια σε αποδρομή από ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ξέρετε τι έχει πάθει ο Σάντσεφ. Κατηγορείται η σύζυγός του για διαφθορά και τις έχουν απαγορεύσει, υποτίθεται η δεύτερη κυρία μετά την Βασίλισσα Λετήθια, την έξοδο από τη χώρα. Σοσιαλιστές, το λέμε ήττα. Δεν τον βλέπω τον Σάντσεφ να μακροημερεύει στις επόμενες εκλογές, αλλά μέχρι τότε παραμένει πρωθυπουργός. Θα είναι και το βασιλικό ζεύγος λοιπόν και ο Σάντσεφ μόνος του, ο Ισπανός πρωθυπουργός χωρίς τη σύζυγό του. Όμως δεν θα πάει ο Αργεντίνος πρωθυπουργός, πρόεδρος μάλλον. Ο πρόεδρος έχει τις συνταγματικές θεσμικές αρμοδιότητες εκεί. Ξέρετε γιατί δεν θα πάει? Για λόγους που έχουν να κάνουν με το γούρι του. Λέει, όποτε δεν πάω κερδίζουμε. Okay, ο καθένας με τα γούρια του λοιπόν. Να δούμε μπαλάρα, να την ευχαριστηθούμε, αυτό έχει σημασία. Και να κερδίσει ο καλύτερος, τι να πούμε. Καλημέρα στο Φίλιππο. Γιάννη, στην ακροαματικότητα χτύπησες δαβάνι, μπες και στην πολιτική ο κόσμος για να Γιάννη. Ούτε με σφαίρες, αγαπητέ φίλε. Μου το έχουν προτείνει αρκετές φορές, ούτε με σφαίρες. Καλημέρα στον Ντένι, καλημέρα φίλε Γιάννη. Ο Μητσοτάκης πήγε ενάντια στους Ευρωπαίους για να μην χάσει λεφτά ο εφοπλιστής Προκοπίου, αλλά για τους Έλληνες πολίτες που έχουν χάσει τόσα λεφτά με τον πόλεμο δεν είδα να έχει τόση ζέση. Καλημέρα και στη Λίλη που διάβασε ένα ενδιαφέρον σχόλιο στο Facebook για τον Μπελαβίλα, που αν και σαφώς τοποθετημένος πολιτικά Γιάννη, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για μπαρουφολογία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι καταστρέφεται τόσο επίμονα και ανεδίαστα το φυσικό περιβάλλον και η ύπαιθρος της χώρας. Δεν το είχα δει, τώρα θα μπω να δω αυτό που μου στέλνεις για να το σχολιάσουμε στην πορεία, αγαπητή Λίλη. Καλημέρα και στο DJ Mano. Γιάννη, πολλοί λένε ότι το AI είναι βάση δεδομένων δημιουργημένη από χιλιάδες ταρίφες. Όσο για το ματσάκι, σιγά μην υποστηρίξουμε τη Mercosur, γράφει ο φίλος ο DJ Manos. Αναλόγως. Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη τον Μουζάκη και την Έλενα Καρά. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Μας στέλνει το δελτίο τύπου για τη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα και της Σταρόβας Band στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την Τρίτη, 21 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο. Πολύ ωραία φαντάζομαι θα είναι η εκδήλωση εκεί. Για να δω πού ακριβώς είναι. Δυναμικό θα είναι το πάρτι. Στο Beach Party, το ονομάζουν Beach Party στη Γλυφάδα. Λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην Τρίτη Μαρίνα της Γλυφάδας, είσοδος ελεύθερη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο ακροατή από τη Νέα Υόρκη, εστιατόρα στη Νέα Υόρκη, πετυχημένος Έλληνας, τον κύριο Μάνο Παπαδάκη. Να σε καλά Μάνο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη Σαββίδη από το Άμστερνταμ, να σε καλά φιλέ. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ. Καλημέρα και στον αγαπητό Ορέστη, να σε καλά Ορέστη. Με την Ισπανία είναι ο Ορέστης. Μου στείλες και νωρίτερα το μήνυμα, το διάβασα. Καλημέρα και στον Κώστα που αναρωτιέται την Εθνική Ελλάδος πότε θα την ξαναδούμε σε τελική διοργάνωση. Τώρα τι να σου πω, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Απ' την άλλη, αν τη βλέπουμε και τρώει πεντάρες και εξάρες, καλύτερα μην τη βλέπουμε καθόλου. Το θέμα είναι να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Το βλέπω λίγο δύσκολο με την ποιότητα των παικτών που έχουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα γιατί πέρσι ο γιος του δούλεψε σεζόν και πήρε 3.200 ευρώ. Γιατί δεν δικαιούται λοιπόν φοιτητικό επίδομα.
6: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
5: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από Τσαχαρνές. Να είστε καλά, κυρία Μελαχρινή, την αγάπη μας. Χρόνια Κροάτρια, κυρία Μελαχρινή. Δύναμη.
6: Και πλαστημάει το παραγιό τον ορφανό και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Δεν ξέρω αν είδατε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες στη Μεσσηνία. Προσέξτε. Ένας 52χρονος κοινοτάρχης παρακαλώ, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν χθες στη Μεσσηνία έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακούστε γιατί κατηγορούνται. Κατηγορούνται για εμπρισμούς, για εκβιασμούς, για φθορές, κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Τώρα προσέξτε, σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν ως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν. Εννοείται το νερό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ίδρευσης με σωλήνες. Διαφορετικά, κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια και τις καλλιέργειές τους, χωράφια με ελιές ή άλλες καλλιέργειες. Αλλά οι φωτιές, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να περιοριστούν. Επεκτείνονταν σε δασικές περιοχές. Στους συλληφθέντες, λοιπόν, αποδίδονται εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγρικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Για να καταλάβετε πώς έφτασαν οι αρχές στη δράση και τη σύλληψη αυτών των ανθρώπων, η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνητή επιτήρηση των υπόπτων, με κάμερες δηλαδή, και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών εννοούμε έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Παρακολούθησαν δηλαδή, κατέγραψαν με ποιους συνομιλούσαν στα κινητά. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν χθες ταυτόχρονα με κατοίκον έρευνες από τους Έλληνες αστυνομικούς. Κακουργηματικού χαρακτήρα όλα αυτά τα αδικήματα και οι διώξεις. Τώρα χθες, μακάβριο έβριμα, εντοπίστηκαν μέλη, μια ολόκληρη μάλλον γυναίκα, ισορός μιας γυναίκας, περίπου 30 ετών, σε μαύρο σάκο μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν. Πού συνέβη αυτό? Στην περιοχή της Κυψέλης, και η ενημέρωση στην αστυνομία προήλθε από τηλεφώνημα που έκανε άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης για το έβριμα αυτό. Η ισορός της γυναίκας ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα μαύρο σάκο, μέσα σε βαλίτσα, μικροκαμωμένη γυναίκα, περίπου 30 ετών. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα που έχει εκτιμά ότι ήταν νεκρή περίπου 5 μέρες και λόγω της έντονης ζέστης και του ήλιου υπήρχε αλίωση του σωρού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάποια εγκληματική δραστηριότητα, κάποια εγκληματική επίθεση. Δεν εντόπισε κάταγμα στο κρανίο ή κάτι άλλο ο ιατροδικαστής. Πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ. Τώρα από εκεί και πέρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα γίνει λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου, αλλά το θέμα είναι ποιος την έβαλε στη βαλίτσα. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή κίνηση στη σταδιώδια, στις εξόδους των εθνικών οδών. Άλλοι φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους άδειες, άλλοι πηγαίνουν για τον μπανάκι τους, άλλοι για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και αν κάνετε, προσοχή στον δρόμο, φίλες και φίλοι, και καλή επιστροφή. Έχει ομαλοποιηθεί η κίνηση στον Πειραιά και στο λιμάνι της Ραβίνας. Έφυγαν και σήμερα χιλιάδες ταξιδιώτες. Ο καύσωνας θα διαρκέσει 2 μέρες. Σε κάποιες περιοχές ίσως φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το μόνο ενθαρρυντικό στην ιστορία αυτή είναι ότι ο καύσωνας θα συνδυάζεται με ένα ελαφρύ βόρειο αεράκι σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας. Για να δούμε.
7: Νύχτα αγάπη μου, και θα κοιμάμαι.
5: Ξέχασα να σας πω ότι ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης συνολικά στο κατηγορητήριο κατηγορούνται ότι έβαλαν 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια, μεγάλες φωτιές εννοούμε, σε αγροτοδασικές εκτάσεις, φωτιές οι οποίες έκαψαν εκατοντάδες στρέμματα. Λοιπόν, χθες είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, τα μάθατε τα νέα. Εκλέχθηκε πρόεδρος, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, Άνε Φαντυπάλου. Μόνη της ήταν υποψήφια. Εκλέχθηκε γραμματέας ο Νίκος Παπάς και απλό μέλος της εκλογικής επιτροπής ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν τελικά υποψήφιος, το ανακοίνωσε την προηγούμενη. Το συμπέρασμα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και βάσει αυτών που είπε η κυρία Δούρου αλλά και τα άλλα ηγετικά στελέχη του κόμματος, παρά την ανεξαρτητοποίηση δεκάδων στελεχών και βουλευτών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Στο ερώτημα λοιπόν των συναδέλφων του πολιτικού ρεπορτάζ, αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης διαβεβαίωναν τους πάντες ότι ναι, θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Τώρα, από τα παλιά στελέχη που ξέρατε, έχουν μείνει κάποιοι οι οποίοι είναι ευρέως γνωστοί, όπως ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, συνεργάτης στενός του Παύλου του Πολάκη, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υπουργός, η κυρία Έλενα Ακρίτα, παρέμεινε από τις τελευταίες που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή η Ρένα Δούρου εννοείται, ο Θανάης ο Θεοχαρόπουλος. Για να δω τα ονόματα, να σας πω κι άλλα, μήπως σας λένε κάτι όλα αυτά. Ο Νίκος ο Παπάς βεβαίως, ο Παύλος ο Πολάκης, όπως σας είπα πριν, η Μαρία η Ρεπούση, η κυρία Ράνια Σβίγκου, που ήταν γραμματέας κάποια στιγμή, ο Μάρκος Χατζησάβας. Αυτά είναι τα στελέχη τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ευρέως γνωστά. Μάλιστα, συγκρότησαν και εκλογική επιτροπή. Όχι απλά θα κατέβει δηλαδή στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχει κανονικά σε λειτουργία και τα όργανα του. Λοιπόν, στη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, γραμματέας κεντρικής επιτροπής θα είναι η κυρία Αναστασία Γκαρά, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπαμε, η κυρία Ρένα Δούρου. Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, γραμματέας οργανωτικού ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, γραμματέας κεντρικής επιτροπής ο Νίκος Παπάς, στρατηγικού σχεδιασμού υπεύθυνος ο Παύλος Πολάκης και ο Μάρκος Χατζησάβας, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού και δικτύων. Χθες ο κύριος Βασιλιάδης στη σύντερβιου, στην ανάλυση του και στην αποκάλυψη που έκανε εδώ στην εκπομπή μας για την δημοσκόπηση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη, τη σύντερβιου δημοσκόπηση, μας είπε ότι μας αποκάλυψε ότι σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων που έχει θέσει στην τελευταία δημοσκόπηση για το καλοκαίρι, ο κύριος Πολάκης προηγείται στην εκτίμηση ψήφου εντός των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο κύριος Πολάκης δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον πώς και τι θα καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κατέβει ανεξάρτητος και αυτόνομος στις εκλογές και αν θα συγκρατήσει ένα ποσοστό των ψηφοφόρων που λοξοκοιτούσαν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και μάλλον προς τα εκεί έδειγαν ότι θα πάνε. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Κυρίως από Σεπτέμβριο θα καταγραφούν οι τάσεις αυτές. Καλημέρα στον κύριο, στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα και Παλιγιάννη. Όντως ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, αλλά καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τη διαδικασία του τρελού. Υπάρχει τέτοια διαδικασία. Μήπως όμως πρέπει πρώτα να δούμε ως Ευρώπη τι έκαναν οι πολιτικοί μας αρχηγοί τα τελευταία 20 χρόνια και έδωσαν χώρο και κενό για κάποιον Τραμπ να μας μπεγλερίζει με τέτοιο τρόπο. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε τι κάναμε λάθος για να ανταποδώσουμε στον οποιοδήποτε Τραμπ. Ο Τραμπ εκτός απρόπτου θα δώσει το παρόν σήμερα. Θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Εντός έδρας. Νέα Ιερσέη, Νέα Υόρκη. Να πούμε την καλημέρα μας στην Ιφηγένεια. Να σε καλά, Ιφηγένεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα είσαι δίπλα μας και πάντα μας αγαπάς. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Πιστεύω πως οι εκλογές θα πάνε για Μάρτιο. Ίσως ο Μητσοτάκης περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί και το κόμμα Σαμαρά, ώστε αν δεν πάει καλά να τσιμπούσε κάτι από εκεί. Κοίταξε, Ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει για το αν θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή το Μάρτιο, όπως επισημαίνεις εσύ, αγαπητέ Γιάννη, συνονόματε. Μετά τον 15 Αύγουστο θα έρθει, θα πάρει τις δημοσκοπήσεις του, θα δει πώς είναι το διεθνές κλίμα όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήματα και την ακρίβεια. Θα κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, θα συζητήσει με τους συνεργάτες του και θα πατήσει το κουμπί. Όταν ενώ θα πατήσει το κουμπί, θα αποφασίσει αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή λίγο πριν. Το Σεπτέμβριο. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Μητσοτάκης, από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, δεν θέλει να πάει η χώρα στις αρχές Ιουλίου, 1η Ιουλίου, η χώρα να έχει να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γιατί παίζει αυτό το πράγμα. Αν πάει σε εκλογές τον Ιούνιο και δεν προκύψει αυτοδυναμία και πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο, κατά τη δική μου γνώμη, κατά τη δική μου εκτίμηση, το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παλαιότερα, τότε θα αναγκαστούμε να πάρουμε την Προεδρία, να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν εννοώ κυβέρνηση συνεργασίας, εννοώ υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το αν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας και πάμε με αυτή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι κακό αυτό. Αλλά με υπηρεσιακή κυβέρνηση νομίζω δεν θα το ήθελε κανένας πολιτικός αρχηγός και κανένα κόμμα ξεχωριστά. Άρα θα πρέπει να έχει, κατά την δική μου γνώμη και κατά το δικό μου ρεπορτάζ, τις δικές μου πληροφορίες, ο Μητσοτάκης να έχει τελειώσει με τις δεύτερες εκλογές, όχι με τις πρώτες, με τις δεύτερες εκλογές μέχρι τέλη Μαΐου. Τώρα υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές στο τέλος της συνταγματικής τετραετίας. Πόσο είναι το τέλος, πού είχαν γίνει οι προηγούμενες εκλογές, 3 Ιουνίου, νομίζω σου δίνει και μια εβδομάδα ακόμα δυνατότητα ο νόμος. Το βλέπω δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Τζιαλίκη, που μου λέει υπάρχει και ένα κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών. Νομίζω θα κατέβει ξανά στις εκλογές το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μάνο, που γράφει ότι όσον αφορά το φόνο του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς, αποδείχθηκε ότι η δικηγόρος της οικογένειας είχε πει τη μισή αλήθεια σχετικά με την υγεία του εκλειπώντα. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Άγγελο, πριν πάμε στο Χρήστο τον Γκρίγκα, το φίλο το φόρο τεχνικό που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα Γιάννη από Πειραιά. Εγώ όντως ένας άνθρωπος που βλέπει το ποδόσφαιρο καθαρά ως άθλημα και του αρέσει η τεχνική και η δύναμη, δεν θα μπορούσα να υποστηρίζω κάτι άλλο εκτός από την Αργεντινή. Στα 48 μου υποστηρίζω την Αργεντινή συνειδητά, ακόμα και όταν πήγε η Ελλάδα στο παγκόσμιο του 1994. Αν είναι να το πολιτικοποιήσουμε όμως, έχω ένα πολύ σημαντικό λόγο να υποστηρίζω Αργεντινή και έναν εξίσου σημαντικό να μην υποστηρίζω Ισπανία, αν και η νύφη μου είναι Ισπανίδα, όπως και η ανιψιά μου μισό Ισπανιδάκι. Ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής ήταν Έλληνας, Βαρθολομέος Μητρόπουλος, ενώ η Ισπανία πουλάει όπλα στην Τουρκία σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ας το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, γιατί μπλέκει πολύ με το πολιτικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του φίλου ακροατή, όπως και οι άλλες απόψεις για τον τελικό.
8: Αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά.
5: Να πω την καλημέρα μου σε ένα φίλο που έχει καταγωγή από τα Μέγαρα και μας στέλνει την καλημέρα του και μας δίνει και συγχαρητήρια, το Δημοσθένη τον Κυριακούλη. Καλημέρα κύριε Κυριακούλη, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον αγαπητό Στέλιο, που λέει ότι γράφει, εκτιμά ότι δεν πιστεύει πως το πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται μέσα από ορισμένες φορές και το υβρεολόγιο του αντιπροέδρου της. Θα πρέπει η Νουδού να ζητήσει επισήμως συγγνώμη αν δεν συμφωνεί με αυτή τη φρασιολογία. Για να μην ζητά όμως, προφανώς σε κάποια σημεία συμφωνεί, αγαπητέ Στέλιο. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Χρήστο.
9: Καλημέρα, Γιάννη.
5: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, το φίλο. Την ψυχή του άθλος. Καλημέρα, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Λοιπόν, έχεις να μας πεις ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, Χρήστο, όπως κάθε Κυριακή. Θέλεις να κάνεις ένα γενικό σχόλιο για τις 72 δόσεις, πώς πάνε κατά τη γνώμη σου μέχρι στιγμής?
9: Είχε ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Υπήρχε ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Άκουσαμε ενδιαφέρον τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσο είπε ο Γιώργος. Τώρα ξεκινάει και από αύριο θα έχουμε και την πλατφόρμα όσον αφορά το. Άνοιξε και από αύριο επίσημα θα έχουμε την πλατφόρμα όσον αφορά τα φορολογικά χρέη. Παρόλο που στην αρχή λέγαμε ότι έπρεπε να πάει και για χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και μέχρι 31-12 του 2023 που είχε τα συγκεκριμένα χρέη και στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στο κομμάτι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δηλαδή στις φορολογικά χρέη, τα οποία θα μπει στην πλατφόρμα, θα ρυθμίσει και είναι χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, να πούμε την τάση που θα πρέπει να υπάρξει για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να ενισχύσει το οικονομικό επιτελείο είναι προς τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπάρχει καλύτερο επιτόκιο να βλέπει ο κόσμος και να προσπαθεί χρέη τα οποία έχει να τα εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
10: Μάλιστα.
9: Είναι μια σημαντική πλατφόρμα η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί.
10: Τώρα, κοίταζα μια έρευνα του ΙΟΒΕ, πρόσφατη έρευνα, πόσο επηρεάζεται τελικά από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούς η ελληνική οικονομία συνολικά. Τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από αυτό?
9: Γιάννη, θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε τα σημερινά στοιχεία, είναι ότι εκεί που είχαμε μια διέλευση 100 πλοίων σε καθημερινή βάση, σήμερα και μιλάμε με στοιχεία του Ιουλίου, τα πλοία τα οποία υπάρχει σε καθημερινή διέλευση από το στενό του Ορμούς είναι τη τάξη των 10 πλοίων. Δηλαδή, περίπου 10% διέλευση από ό,τι ήταν σε μια φυσιολογική περίοδο.
10: Ναι.
9: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από το Ορμούς, να πούμε ότι διακινείται το 25% του πετρελαίου αλλά και του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των λιπασμάτων. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Βέβαια, για μας στην Ελλάδα, θα σου έλεγα ότι εμείς έχουμε βρει και άλλες πηγές για την αγορά ενεργειακών εισαγωγών, όχι μόνο από το Ιράκ, αλλά και από Σουηδική Αραβία και από Ομάν και από ΗΠΑ. Άρα, στο κομμάτι του ενεργειακού δεν έχουμε πρόβλημα και δεν θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σαν χώρα, θεωρώ ότι θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην εφοδιαστική μας αλυσίδα. Και το σημαντικότερο, Γιάννη, είναι στην προμήθεια των πρώτων υλών, στα αποθέματα τα οποία κρατάνε οι επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε σε μια τώρα παρατεταμένη, θα σου έλεγα, για τη χώρα μας προεκλογική περίοδο. Εγώ σε ακούμε πάρα πολύ προσοχή από το πρωί, αλλά δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες αυτές για να δημιουργείς μικροοικονομικές ή μακροοικονομικές συνθήκες. Έχει εξαιρετική σημασία ότι τα πράγματα λίγο θα πρέπει να ηρεμήσουν και στο εσωτερικό, γιατί έχουμε αρκετά εσωτερικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Ήδη το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών που έχουμε έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί αγοράζουμε πλέον πιο ακριβά από το εξωτερικό παρότι τις εξαγωγές που κάνουμε, και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να κρατάμε ένα κλίμα, παρόλο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οι επιχειρήσεις να μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες τους. Είμαστε μια χώρα καθαρά εισαγωγική. Οι επιχειρήσεις είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι ώστε να μπορούμε να προμηθεύονται πιο φθηνά για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές και στα εσωτερικά.
10: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο, τον Νικόλα Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Κάτι που δεν αναφέρεται από ορισμένους φίλους ακροατές είναι ότι η ενδεκάδα της Ισπανίας μεγάλωσε με το Μέση και είναι το ίνδαλμά τους. Μόνο Μέση φώναζαν όταν ήταν 10 ετών και ο εξωγήινος έβαζε 80 γκολ το χρόνο στη χώρα τους. Βάμος Αργεντίνα, γράφει ο φίλος ακροατής, ενώ ο παλιός καλός φίλος ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει, που έχει συναισθηματικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Ισπανία, μου στέλνει την καλημέρα του. Η Ισπανία, Γιάννη, έχει φάει μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά. Βίβα Ισπανία και λόγω παππού Σάντσι Σάντσε από Βαλένθια και με γιαγιά Ιταλίδα και οι δύο από τη μεριά του πατέρα μου. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά, να τους θυμάσαι. Και εγώ εκτιμώ, να σου πω την αλήθεια, ότι η Ισπανία θα φάει δύσκολα γκολ σήμερα. Τώρα θα βάλει, δεν θα βάλει, για να δούμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Σοκράτη, ο οποίος μου στέλνει για τον πρόεδρο της Ισπανίας, μάλλον δεν τα της Αργεντινής, συγγνώμη, μάλλον δεν το ξέρει καλά το θέμα. Ο Χαβιέρ Μιλέι, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής, γιατί εκεί έχουν διαφορετικό προεδρικό σύστημα που εκλέγονται οι πρόεδροι απευθείας από το λαό, είναι πιο δεξιός και από τον Τραμπ. Δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλιστή που λες εσύ. Ο αντίπαλός του ήταν από το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών. Ο Μιλέι είναι όχι απλά δεξιός, άκρα δεξιά, και βάλε και λίγο περισσότερο.
11: Real FM.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
17: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο...
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Ανακαινίζεις.
25: Χτίζεις.
27: Βάφεις.
25: Ή επισκευάζεις.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Επισκευές.
25: Ανακατασκευές.
27: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
25: Σοβάδες.
27: Βαψίματα.
25: Σκεπές.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Καρλόβαση Σάμου.
27: Ανακαινίζεις.
25: Χτίζεις.
27: Βάφεις.
25: Ή επισκευάζεις.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
28: Ράδιο Σάμος
29: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4,14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Προμηθειάς 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 19 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Από το πρωί πολλοί κόσμος έφυγε και από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι της Ραφίνας και υπάρχει αρκετά αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί ανασχέσεις ή προβλήματα. Στις εξόδους και στις δύο εξόδους των εθνικών οδών κίνηση υπάρχει και προς τη Χαλκιδική με ενημερώνουν φίλες ακροάτες και ακροατές. Είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο πλοίο. Να πω καλημέρα και καλές διακοπές σε όσες φίλες ακροάτρες ή ακροατές φεύγουν, αναχωρούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στον Δημήτρη που διαμαρτύρεται. Μου λέει είναι πλέον κουραστικό να ακούμε τον κύριο Φαραντούρη να μιλάει χωρίς να λέει τίποτα. Η θέση του για την παιδεία είναι για κατανάλωση, αφού το τρίτο του κόμμα δεν ψηφίζει το εθνικό απολυτήριο που δίνει είσοδο στα πανεπιστήμια. Μετά την Ουδού, τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα και το ΠΑΣΟΚ. Όταν καταλήξει κάπου, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης, να μας το πει. Καλημέρα στον Κώστα το Τζιαλίκη. Φοβερό λέει αυτό το οποίο συνέβη. Το απόλυτο ρεκόρ του τρώω παντόφλα. Θα πας στην αστυνομία να ομολογήσεις και μετά στην εκκλησία να εξομολογηθείς. Καλημέρα και στον DJ Μάνο που μου λέει σιγά το πράγμα, ρε Γιάννη, για τους Ινδούς. Εδώ μαθαίνω ότι το ίδιο έκαναν στην Ελλάδα, μόνο που δεν άφησαν φίδι, αλλά το λογαριασμό της ΔΕΗ. Καλημέρα και στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα, Γιάννη. Οι στατιστικές των ασφαλιστικών εταιριών χρόνια τώρα αναδεικνύουν την Κρήτη ως την υπαριθμόν ένα σκοτώστερα περιοχή της Ελλάδας. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα δεν πάει καλά με τους δρόμους κάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν δεν τελειώσει το σύνολο του ΒΕΟΑΚ, φοβάμαι ότι δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και τα επόμενα χρόνια. Αλλά παίζει και κάτι άλλο με τις τσικουδιές εκεί που ξεκινούν από το πρωί ορισμένοι θερμόαιμοι φίλοι μας από την Κρήτη. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Να σε καλά, Θωμά. Γίνεται μια συζήτηση για την ακρίβεια σε ενίκεια, τρόφιμα, εισιτήρια, καύσιμα κτλ. Και γίνεται προσπάθεια ελέγχου και μείωσης, κύριε Παπαγιάννη, των τιμών. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Δεν πρέπει να παλεύουμε να ρίξουμε τις τιμές, που πολύ λογικά θα ανέβουν. Μόνο λόγω πληθωρισμού, ένα ενίκιο 500 ευρώ σε μια δεκαετία θα είναι λογικό να αυξηθεί και να πάει στα 700 ευρώ. Αυτό που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται, γράφει ο φίλος ο Θωμάς, είναι αύξηση των μισθών. Έτσι λένε τα προβλήματα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια υπήρχε αύξηση του βασικού μισθού κατά 80%. Απλά πράγματα, δεν κοιτάμε το δάχτυλο όταν μας δίνουν το φεγγάρι. Είναι δεδομένο, αγαπητέ φίλε, ότι η αύξηση στους μισθούς είναι μία από τις βασικές λύσεις για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αρκεί να μην λειτουργούν κερδοσκοπικά ορισμένες εταιρείες, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ ή άλλου είδους εταιρείες, στην κατανάλωση των πολιτών, δηλαδή σε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να αγοράζουμε σχεδόν καθημερινά. Γιατί αυτά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που συναντάμε εδώ, δεν τα συναντάμε σε άλλες χώρες. Ούτε της Ευρώπης, ούτε της Αμερικής. Είναι και αυτό δηλαδή ένα συνδυαστικό πρόβλημα με όλα αυτά που συντελούν στην αύξηση των τιμών. Ο φίλος ο Κώστας από τον Κολονό γράφει ότι η Ισπανία με 2-0 θα πάρει το κύπελο. Είναι πιο φρεσκαρισμένη και άμυνα μπετό. Η Αργεντινή έχει το ηλικιακό θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αδειάσει ψυχολογικά από την ανατροπή που έκαναν. Κοίταξε, τα στοιχηματικά γραφεία την Ισπανία δίνουν φαβορί. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθεί. Καλημέρα στον κύριο Παπαγεωργίου που μου στέλνει στοιχεία από τον τουρισμό για το πρώτο πεντάμινο. Είναι στοιχεία, τα έχουμε πει και εμείς, της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι πράγματι αυξημένα τα έσοδα. Υπολογίζεται ότι τα κέρδη στο πρώτο τετράμινο, όχι εξάμινο δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα, αφού είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Δεν έχει προκύψει ο λογαριασμός δηλαδή από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Στο πρώτο τετράμινο, που υπολογίζεται μέσα και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, είχαμε μια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις πάνω από 30%, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και από τους τουριστικούς αναλυτές αιτιολογείται, εξηγείται ως εξής. Πρώτον, ότι πολλοί από τους ταξιδιώτες που θα επέλεγαν το Ντουμπάι ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Μπαχρέιν επέλεξαν τελικά την Ελλάδα υπό τον φόβο του πολέμου στο Περσικό και το Ιράν. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, λόγω κυρίως Airbnb, έχουν μετατραπεί σε κεντρικό ταξιδιωτικό προορισμό για εκατομμύρια τουρίστες. Και αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται στην πράξη. Είναι πολύ πιθανό, αν και είναι νωρίς, στο τέλος, το ταμείο που θα γίνει στο τέλος του 26, γιατί ακόμα έχουμε 6 μήνες μπροστά μας και 2-3 πολύ δυνατούς καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, Ιανουάριο, Ιούλιο και Αύγουστο, να είμαστε πάνω σε έσοδα σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever και περισσότερο από 30%. Θα είναι τρομερό αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε νωρίς, ακόμα περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης. Καλημέρα και Ασύλου. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα, δεν πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, συνάντηση που είχατε εσείς με την αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών για το μεταναστευτικό. Ανακοινώσατε ότι ενισχύεται η συνεργασία, αλλά τι ακριβώς συζητήσατε, μπορείτε να μας πείτε?
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να σας πω, κύριε Παπαριάννη, ότι εδώ και περίπου 8 μήνες έχουμε μια συνεργασία στο κομμάτι ανταλλαγής πρακτικών και τεχνικών στο σκέλος του ασύλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια μέσα που οι ίδιοι οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν, που μας βοηθούν πολύ περισσότερο να δούμε με ποιον τρόπο θα αξιολογούνται αιτήσεις ασύλου, ώστε να μπορούμε να διαπιστώνουμε κατά πόσο αυτά τα οποία λέγονται είναι αλήθεια. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, τα ίδια τα κυκλώματα προσπαθούν άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να τα προετοιμάσουν, ώστε να είναι έτοιμα να περάσουν μια συνέντευξη και να καταφέρουν να εξαπατήσουν κατά κάποιον τρόπο.
0: Σας μετέφεραν τεχνογνωσία δηλαδή?
1: Ναι, αυτό γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα, τους 8 μήνες. Αντιστοίχως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι Αμερικάνοι, γιατί θεωρούν ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο που έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα και κόσμο από διαφορετικές υπήρους που μπορεί να θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και θέλανε να δουν και τι χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το επόμενο στάδιο που θέλουμε να κάνουμε, και εκεί πέρα ήταν τώρα αυτή η συνεργασία, είναι αυτή πώς μπορεί να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο με κάποια μέσα τώρα, με τη χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου στην πραγματικότητα δίνονται πολύ περισσότερες δυνατότητες και υπάρχει και το κομμάτι φύλαξης των συνόρων που δεν αφορά το δικό μας Υπουργείο, αλλά γίνεται μια συνολική συνεργασία σε όλα αυτά.
0: Ωραία, άρα ενισχύεται η συνεργασία με τις ΗΠΑ για το μεταναστευτικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα θεωρούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται και σε ένα πλαίσιο αντιλήψεων πάρα πολύ κοντά στο σκέλος της αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης.
0: Ναι, τώρα απαντήσατε σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού, της κυρίας Πέρκα, σχετικά με την συμμετοχή, μάλλον μην την πω συμμετοχή, σχετικά με την εμπλοκή δικηγόρων για την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων που ζητούν διεθνή προστασία. Τι ακριβώς θα συμβεί τελικά με τη νομική καθοδήγηση στα θέματα αυτά?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι γίνεται? Η νομική καθοδήγηση είναι μια διαδικασία που μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αποφασίσαμε εμείς, ενώ το Σύμφωνο Μετανάστευσης σου δίνει δυτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις είτε ΜΚΙΟ είτε δικηγόρους, είναι ότι αποκλείσαμε τις ΜΚΙΟ, με την έννοια, εντάξει, προφανώς αν ένας ετών άσυλο θέλει να πάρει μια ΜΚΙΟ δεν του το απαγορεύεις, αλλά το Υπουργείο ως Υπουργείο χρησιμοποιεί μόνο δικηγόρους. Αυτοί οι δικηγόροι αμείβονται για τις νομικές συμβουλές τις οποίες δίνουν και αντίστοιχα και εκεί πέρα υπήρχε μια ένσταση από τους δικηγόρους. Δίνουμε επιπλέον ένα οικονομικό κίνητρο εάν στα άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, μετά τη νομική καθοδήγηση που θα τους κάνει ο δικηγόρος, πιστούνε ότι πράγματι, δηλαδή ένας π.χ. από τον Μπαγκλαντές που λέει που δεν έχουν πόλεμο, δεν έχουν τίποτα, ότι ήρθα στην Ελλάδα να δουλέψω και θέλω να κάνω αίτηση ασύλου, εάν ο δικηγόρος εκεί πέρα το εξηγήσει ότι πλέον έχεις έρθει, θα βρίσκεσαι σε κράτηση, δεν πρόκειται να μπορέσεις να εργαστείς γιατί ακριβώς θα είσαι κρατούμενος και θα σε γυρίσουν αναγκαστικά, αν πιστεί και επιστρέψει να έχει επιπλέον οικονομική αμοιβή. Εκεί λοιπόν αντέδρασαν και οι δικηγόροι Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, δεδομένου ότι είναι δικαιώμα.
0: Όταν λέτε αντέδρασαν δικηγόροι, τι, ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, ναι, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων θεώρησε ότι ναι, συμφωνεί απόλυτα με τη νομική καθοδήγηση ότι πρέπει να γίνεται από δικηγόρους και όχι από ΜΚΟ, αλλά δεν ήθελε αυτή την εξραμιβή. Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε και το αποδέχτηκα, αφού είναι δικαίωμα των δικηγόρων, δεν είναι υποχρέωση, ότι αυτή η αμοιβή θα δίνεται μόνο άμα υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δικηγορικών συλλόγων.
0: Τώρα, ανακοινώσατε ότι κλείνει η δομή μεταναστών στις Θερμοπύλες. Ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων και των αρχών της περιοχής. Πότε θα κλείσει, πρώτο ερώτημα. Πώς θα γίνει η εκένωση, δεύτερο ερώτημα. Και πού θα πάνε όλοι αυτοί.
1: Ωραία, πρώτα απ' όλα, ναι, είναι όλα παντότι πολύ εύκολα. Θα κλείσει 39.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πλέον που έχει απομείνει στις Θερμοπύλες είναι 25 άτομα.
0: Μόνο.
1: Οι ροές μας μεταναστευτικές, κύριε Παπαγιάννη, τον τελευταίο χρόνο είναι μειωμένες. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη, που ήταν το πιο δύσκολο μέτωπο και είχε φτάσει να έχει μια αύξηση γύρω στο 30% στις αρχές του χρόνου, σήμερα που μιλάμε είναι και αυτός σε αριθμό λιγότερες αφίξεις από ό,τι ήταν πέρυσι. Οι δομές μας έχουν συνολική χωρητικότητα 40.000 άτομα και σήμερα βρίσκονται 14.000. Άρα αυτά τα 25 άτομα θα μεταφερθούν. Οι Θερμοπύλες ήταν ένα σημείο που δεν εξυπηρετούσε ιδιαιτέρως.
0: Ναι.
1: Δεν σας βάζω και ένα συμβολικό σημείο, δηλαδή βρισκόταν πλησίον ουσιαστικά και του ιστορικού χώρου που είναι το... που είχε γίνει η μάχη των Θερμοπυλών,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση δεν εξυπηρετούσε και η ίδια η περιφέρεια εκεί πέρα έχει σχεδιάσει και ήδη έχει εγκριθεί να κάνει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Οπότε μιλάμε για 25 άτομα τα οποία θα μεταφερθούν σε...
0: Δεν ήξερα ότι είναι τόσο λίγοι.
1: Τώρα, ναι, ναι, έχουν μείνει τόσο λίγοι. Δεν είναι.
0: Κατάλαβα. Τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές τώρα, καλοκαιριάτικα?
1: Λοιπόν,
0: τι εικόνα υπάρχει, κυρίως προς τη Γάβδο και προς την Κρήτη?
1: Ναι, συνολικά τώρα θα σας πω, οι μεταναστευτικές ροές έχουν ένα 30% μείωση που προστίθεται στο 25% που είχαμε πέρυσι. Και κύριε Παπαγιάννη, κάτι σημαντικό, έχουμε για πρώτη φορά μετά από 6-7 χρόνια αύξηση στις επιστροφές.
0: Ναι.
1: Οι αναγκαστικές επιστροφές είναι στο 40% αυξημένες και οι οικειοθελείς στο 20%. Ειδικά τώρα αυτό που λέτε, από το Αιγαίο η μείωση είναι στο 70%. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα, έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Συνδυάζεται, να σας πω, αν θυμόσαστε, ότι είχε έρθει εδώ πέρα και ο γιος του Χαφτάρ αρχές Ιουνίου. Mm-hmm. Δηλαδή όλον τον Ιούλιο στην Κρήτη έχουν, οι αφήξεις είναι 299 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως μας ανησυχεί πάντα η Κρήτη, γιατί αυτό που σας λέω τώρα και η καλή συνεργασία και ότι ανταποκρίνονται, και σε ένα σημείο βέβαια υπάρχουν και οι συνθήκες πάντοτε του καιρού στη Λιβύη. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, γιατί δεν έχουμε ακόμα τη σταθερά την οποία έχουμε βρει με την Τουρκία, που πλέον...
0: Για να υπάρχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Τώρα, κάτι τελευταίο, κυκλοφορεί, μάλλον γράφτηκε μια φήμη, μια πληροφορία, δεν ξέρω πώς να την πω, ότι έκανε ντου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο. Σας αληθεύει ή όχι?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το διάβασα και εγώ, να σας πω στην αρχή, το διάβασα σε κάτι site, οπότε δεν έδωσα σημασία. Δεν ισχύει. Δεν έχει γίνει καμία έρευνα εντός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το σκέλος που λέει στη σύντηση. Το ότι υπάρχουν έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέας ή της Ανεξάρτητης Αρχής κατόπιν καταγγελιών υπάρχουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει επιχείρηση προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία. Μας έχουν ζητηθεί κατά καιρούς για άσχετα θέματα από αυτό το οποίο γράφτηκε, τα έχουμε αποστείλει. Επίθεση του στήλου ότι έγινε του, ότι πήραν κομπιούτερ αυτά τα οποία διάβασα, δεν
0: είναι. Όχι, μάλιστα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: Κυριακή, να είστε καλά. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ώρα για μηνύματα και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, οδηγό ταξί από την Κυψιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα που αναφέρατε στην Αθήνα, από την εμπειρία μου σας λέω ότι τον Αύγουστο γίνονται τα πιο επικίνδυνα. Και γενικότερα το καλοκαίρι που αδειάζουν οι δρόμοι και τρέχουν περισσότεροι, Μέσα μου κράτω. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα και στο Σταύρο που γράφει ότι έφυγε από την Ελλάδα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής την τελευταία τετραετία. Ο Πινέδα της ΑΕΚ γυρίζει στην πατρίδα του. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο ποδόσφαιρό μας και για το ήθος του. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Πράγματι, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα, εξ όσων από αυτά τα οποία θυμάμαι τουλάχιστον.

Ο κύριος Καμπάς, ο καπετάνιος, μου στέλνει την καλημέρα του και σημειώνει ότι στα πλοία είμαστε εκπαιδευμένοι, αγαπητέ Γιάννη, στην ασφάλεια τροφίμων όπως διατήρηση, διαχείριση, μαγείρεμα κτλ. Ερώτηση: ο κόσμος που εργάζεται στην εστίαση είναι εκπαιδευμένος? Χωρίς να παρεξηγηθώ, δεν νομίζω ότι είναι εκπαιδευμένος. Ανεξαρτήτως αν οι εργαζόμενοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, έχουν χαρτιά εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να μην μπλένεις τακτικά τις παγωμηχανές ή να παγώνεις παγωμηχανές κρέατα. Έχω δει κάποια πράγματα και έχω τρελαθεί. Εμείς στα πλοία περνάμε επιθεωρήσεις για όλα αυτά. Στη στεριά. Ο κύριος Παπαζαχαρίου αναρωτιέται αν θα δημιουργήσουμε και αστυνομία για μετανάστες τύπου ICE, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη, που στέλνει το επιχείρημα ότι το επιχείρημα πολλών είναι να υποστηρίξουμε την Ισπανία ως ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα: εάν στη θέση της Ισπανίας ήταν η Ελλάδα, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα σκέφτονταν όπως πολλοί από εμάς? Αμφιβάλλω. Αντίθετα, θα ήταν τα ποσοστά συντριπτικά σε βάρος μας και ιδιαίτερα των φίλων Ισπανών. Διόλου απίθανο αυτό που λες να συνέβαινε, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, επιβεβαιώνω το σκεπτικό σου. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα, Γιάννη. Χθες βράδυ πηγαίνοντας σε γάμο σε περιφέρεια του νομού Χανίων, παρατήρησα διαβαθμίσεις και κολονάκια ακριβώς στη μέση του δρόμου. Προφανώς για να εμποδίζεται η προσπέραση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη. Οι περισσότεροι είναι πιωμένοι και μεθυσμένοι γυρνώντας από γάμους ή άλλου είδους γλέντια. Η Ιφηγένεια ζει στην Κρήτη και τα ξέρει μάλλον καλύτερα από εμάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Καραντώνη. Γι' αυτό είστε στην κορυφή. Μπράβο σας για την αναφορά σας στο θέμα της παιδείας, της παραπαιδείας. Εδώ και μέρες ήθελα να σας γράψω. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη, να περνάς όμορφα και να μας στέλνεις πάντα τα μηνύματα. Στηρίζουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ο Δημήτρης επισημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια στη Σαλαμίνα. Δεν έχουν απορριμματοφόρα να τα μαζέψουν.

Ο Μιχάλης σημειώνει ότι οι Βρετανοί, οι Γερμανοί μας γύρισαν την πλάτη του ρισκά και επέλεξαν χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Δεν προκύπτει, Μιχάλη, από καμία επίσημη στατιστική αυτό το οποίο λες ότι μας γύρισαν την πλάτη. Αντιθέτως, είναι γεμάτο από τους τουρίστες οποίους αναφέρεσαι. Τώρα, αν είναι περισσότεροι ή λιγότεροι σε σχέση με πέρσι, αυτό δεν μπορώ να στο πω με βεβαιότητα. Θα μας ανακοινώσει τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Πάντως, δεν προκύπτει αυτή η διαπίστωση ότι μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω από τα πρώτα στοιχεία ότι οι τουρίστες αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και προσθέτω εγώ και οι Γάλλοι, έχουν γυρίσει την πλάτη λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή σε χώρες και σε πόλεις όπως είναι το Ντουμπάι, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα χώρες και περιοχές του ευρύτερου Περσικού κόλπου. Και της Τουρκίας εν μέρη. Και της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λόγω των πολεμικών, λόγω του πολέμου στο Ιράν, φοβήθηκαν να επισκεφθούν την Τουρκία ή εν πάση περιπτώσει άλλαξαν προορισμό. Για να κάνουμε όμως γενική σούμα και ταμείο στο θέμα του τουρισμού, γιατί ξέρετε το σημαντικότερο θέμα στον τουρισμό δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα, και για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα συγκριτικά με το 25, θα πρέπει να τελειώσει η χρονιά και να δούμε πόσες ήταν οι τουριστικές εισπράξεις το 26 και πόσες το 25. Στο πρώτο τετράμινο, επαναλαμβάνω, που συμπεριλαμβάνει μέσα την έναρξη του πολέμου στον Περσικό, είμαστε πάνω 25-30% σε σχέση με πέρσι. Ο Ευάγγελος μου γράφει ότι ως φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου περίμενα να τη δούμε στον τελικό, αλλά οκ, ας απολαύσουμε Μέση, να είσαι πάντα καλά. Ευάγγελε, μετά τον γκολ που έβαλε η Αγγλία, ταμπουρώθηκε πίσω, δεν γινόταν να το γλίτωνε. Είδες πώς έπαιξαν μετά. Λες και πάτησε κάποιος στο κουμπί και τους μάζεψε μέσα στην περιοχή.

0: Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, φιλοσοφημένο το μήνυμά του. Το Σεπτέμβριο του 27 θα γίνουν εκλογές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό. Θα βρει τον τρόπο, ας πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Σαν άστεγος πολιτικά, Γιάννη, πάω στοίχημα μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Σέβομαι όλους τους οπαδούς, ποδόσφαιρο, πολιτική. Η λέξη οπαδός όμως με προσβάλλει. Φίλαθλος ο ποδόσφαιρο, οπαδός της αλήθειας πολιτικά. Αλήθειες πότε θα πούμε? Να σου στείλω μερικές απλές ερωτήσεις να τις απαντήσεις? Αν ναι, πες μου ναι. Εγώ δεν απαντώ σε καμία ερώτηση, αγαπητέ φίλε. Στείλε να τις μεταφέρουμε στους φίλους μας πολιτικούς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, πάμε τίτλους και επιστρέφουμε. Θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Φτάνει! Ως εδώ!
3: Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
16: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM, στους 102.

0: Κίνηση, αρκετή κίνηση στην παραλιακή. Πάει κόσμος για τον μπανάκι του ή για να πιει κάποιο καφέ, κάτι να κάνει κάτι διαφορετικό. Όσοι είστε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, νομίζω είναι μια καλή λύση. Σήμερα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να ξέρετε. Είναι λόγω των εκτόσεων κανονικά ανοιχτά τα καταστήματα, σύμφωνα με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου. 11 με 6 το απόγευμα. Καλώστε τη Σόφη τη Μαραγκίδου, το κορίτσι μας. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης. Γιάννη, οι απαιτήσεις του HACCP ισχύουν και στη στεριά και στη θάλασσα. Αυτό που συχνά λείπει τουλάχιστον στη στεριά είναι η ανεξάρτητη πιστοποίηση και η πραγματικά ευνηδιαστική έλεγχη. Από εκεί και πέρα και οι πελάτες οφείλουν να κάνουν υποδείξεις και αναφορές, ώστε οι διαδικασίες να μην μένουν στα χαρτιά και να περιορίζονται οι παρατυπίες και τα δυσάρεστα περιστατικά. Ο Αβραάμ σχολιάζει αυτά τα οποία διαβάζαμε πριν από την σημερινή Real News, φίλες και φίλοι. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις παγομηχανές ορισμένων καφέ και εστιατορίων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Διαλύκη, καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Δεν ήξερα ότι το τραγούδι είναι AI. Δεν απαραίτητα κακό δε ένα τραγούδι να είναι AI, αγαπητέ φίλε Ευαγγέλη. Το λέω γιατί έχουμε πάει στην άλλη πλευρά, να αυστηροποιούμε και να δαιμονοποιούμε τα πάντα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Πού ήσουν από το πρωί, ρε φίλε? Εξαφανίστηκες. Καλημέρα και στον Τόρπη. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την οικογένεια του Real FM. Και ζητά να γίνει επιτέλους αξιολόγηση από την κυβέρνηση των υπαλλήλων του δημοσίου. Υποτίθεται ότι αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη. Πριν από λίγο στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, αναφέρθηκε στην αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις. Οι υπόλοιπες 4 αφορούν πλημελματικού χαρακτήρα διώξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει μάλιστα στην ανάρτησή του ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στα εγκαίνια τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Και αναφέρεται επίσης και σε σημαντικές παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές που υλοποιούνται και εκτός λεκανοπεδίου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι στα τέλη Ιουλίου, όχι την επόμενη, τη μέθεια επόμενη εβδομάδα, θα ανέβει η Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει κάποια έργα που αφορούν το μετρό και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Όλα αυτά θέλω να πω ότι παραπέμπουν σε εκλογές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι που είναι προεκλογικό το κλίμα. Να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει, αν θα πάει τη χώρα σε εκλογές τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου ή εκεί στα μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει 20 φορές τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κάποιο τρόπο ώστε να δικαιολογήσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Όμως στην πολιτική έχει επαναληφθεί και πάλι αυτό, έχει επαναληφθεί αρκετές φορές. Και θα βρεθεί τρόπος, είτε αναφερόμενος στην τοξικότητα, είτε αναφερόμενος στη σταθερότητα, είτε σε κάποιο άλλο επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει πολιτικά, μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να πάει σε πρόορες εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή, το γεγονός ότι τις διαψεύδεις συνεχώς δεν σημαίνει ότι θα γίνουν. Ποτέ δεν προαναγγέλλονται οι πρόορες εκλογές, όπως και οι ανασχηματισμοί. Όλοι τις διαψεύδουν μέχρι τη στιγμή που θα τις ανακοινώσουν. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Μου στέλνετε σχετικά με το τραγούδι για το AI. Δηλαδή, και να είναι AI το τραγούδι, τι σημαίνει? Είναι κάτι κακό, δηλαδή πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε? Πολύ ωραία είναι και τα τραγούδια AI. Ούτως ή άλλως έχει μπει στην ζωή μας και όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην επιστημονική, στο επιστημονικό πεδίο της ζωής. Ιατρική, έρευνα, τεχνολογία. Εδώ μέχρι και τους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίνε, λέει η αστυνομία ότι τους εντόπισε με AI. Γιατί να μην βάλουμε λοιπόν και ένα τραγουδάκι AI? Αν είναι AI, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω και θα σας το πω όμως. Στην πρώτη τη γωνία δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Αυτιά. Μας στέλνει την καλημέρα του. Πού πας Γιώργο πρωί-πρωί Κυριακής? Κάπου πας εσύ. 10 και 42 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα Στέλιο. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα για τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι, Γιάννη, ότι οι ημερομηνίες παράδοσης αλλάζουν διαρκώς, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην εμπιστεύονται πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα του φίλου του Στέλιου που μου στέλνει από Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής, την κυρία Ρένα Βασιλάκη. Καλημέρα, κυρία Βασιλάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στο σταθμό σας και σε εσάς προσωπικά, γιατί πάντα δίνετε το βήμα στην αλήθεια και στηρίζετε και έμπρακτα τη φωνή της Κρήτης.
0: Πόσοι κριτικοί είναι εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής που θα ψηφίσουν σε λίγες εβδομάδες?
1: Καταρχήν, πόσοι είναι οι κριτικοί? Είναι πάνω από 500.000. Αυτοί που ψηφίζουν, εμάς η Παγκρίτιος Ένωση, τα μέλη είναι 80.000.
0: Παγκρίτιος Ένωση Αττικής 80.000.
1: Λεκανοπεδίου Αττικής, ναι.
0: Πολλοί κόσμος. Και προφανώς είναι και άλλοι που δεν έχουν γραφτεί στην Παγκρίτιο Ένωση,
1: φυσικά,
0: σωστά.
1: Φυσικά. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό πνευματικό σωματείο της Ελλάδος. Γιατί δεν είναι απλώς ένα σωματείο, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση των Κρητών εκτός Κρήτης.
0: Ναι. Πόσοι συμμετέχουν στις εκλογές, κυρία Βασιλάκη?
1: Στις εκλογές περίπου 5.000.
0: Ναι, δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν και άλλοι να συμμετέχουν μαζικά?
1: Αυτό προσπαθούμε φυσικά και ελπίζουμε.
0: Να υπάρχει συμμετοχή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είστε πρόεδρος, πόσα χρόνια είναι η θητεία? Είστε πρόεδρος στην Παγκρίτια Ένωση και έχετε εκλογές σε λίγους μήνες, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Για πείτε μας λοιπόν, να μας συστηθείτε και εσείς τι ακριβώς κάνετε, ποια είστε, ποια είναι η δραστηριότητά σας και για ποιο λόγο μετά από μια πετυχημένη πορεία θέλετε και μια δεύτερη θητεία.
1: Καταρχήν να πούμε ότι διεκδικώ... να πω, η Ρένα Βασιλάκη είμαι, με γνωρίζει ο κόσμος, είμαι η πρόεδρος της Παγκριτίου, είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, από κάποιο συγκεκριμένο χωριό το που λέγεται Γαρίπα. Διεκδικώ τη συνέχιση της πορείας μας, γιατί το έργο που ξεκινήσαμε δεν πρέπει να μείνει στη μέση. Βάλαμε γερά θεμέλια, νοικοκυρέψαμε το σωματείο και δώσαμε μια νέα δυναμική που είχε ανάγκη η Παγκρίτιος. Και είμαι εξαιρετικά περήφανη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί η ομάδα μου είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και άνθρωποι με τεράστια όρεξη και προσφορά. Και με αυτόν τον συνδυασμό εμπειρίας και ορμής συνεχίζουμε πάλι με στόχο η Παγκρίτιος να παραμείνει το κορυφαίο πρωταγωνιστικό σωματείο.
0: Έχετε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν οι Κρήτες στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν συλλογικά ή αν διαχωρίζονται σε Ηρακλιώτες, σε Χανιώτες.
1: Κρήτη είναι μία. Και καταρχήν το μόνο που μπορώ να πω ότι μία από τις βασικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις ήταν η ενότητα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και παράσημο της θητείας μας, γιατί πετύχαμε που κανείς δεν είχε καταφέρει. Αφήσαμε έξω από την πόρτα της Παγκριτίου τα κομματικά καπέλα και πάνω απ' όλα επιλέξαμε, εκεί που στο παρελθόν επικρατούσε ο διαχωρισμός με τους δικούς μας από τη μια και από τους άλλους από την αντίθετη, εμείς καταφέραμε δύο παρατάξεις να γίνουμε όλη μια γροθιά για το καλό της
0: Κρήτης. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπερκομματικοί συνδυασμοί.
1: Μακριά από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πολλοί δηλητηριάζανε τους κριτικούς. Ναι. Τους δηλητηριάζαμε πραγματικά.
0: Πέστε μας λίγο, πώς γίνεται η διαδικασία? Δηλαδή, κατεβαίνει ένα συνδυασμός με υποψήφιο πρόεδρο και υποψηφίους συμβούλους για το Διοικητικό Συμβούλιο? Πώς γίνεται η διαδικασία, το ψηφοδέλτιο πώς είναι?
1: Κατεβαίνει ο πρόεδρος και επιλέγει την ομάδα του που θα κατέβει μαζί του. Είναι περίπου 75 σύμβουλοι υποψήφοι και ο πρόεδρος ένα.
0: Και πόσους εκλέγονται, πόσοι εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο?
1: 25 άτομα.
0: Από όλους τους συνδυασμούς?
1: Ναι.
0: Και μετά παίρνετε τις αποφάσεις κατά πλειοψηφία, φαντάζομαι, και, και με ομοφωνία ορισμένες φορές.
1: Μα γι' αυτό παίζει μεγάλο σημαντικό η ενότητα που καταφέραμε αυτή τη στιγμή εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όταν είναι παρατάξει δημιουργούνται προβλήματα πολλά. Μπαίνουν μέσα όλες αυτές τις σκοπιμότητες που σας είπα προηγουμένως.
0: Ποιες στιγμές της θητείας σας έκαναν κατά την γνώμη σας την Κρήτη να πρωταγωνιστεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής?
1: Καταρχήν προσπαθήσαμε να κάνουμε την Κρήτη να ακουστεί ουσιαστικά όσο πιο δυνατά γίνεται. Το πιο σπουδαίο επίτευγμα ήταν η συστηματική μας προσπάθεια για την ένταξη του μινωικού πολιτισμού στους προστατευόμενους πολιτισμούς της UNESCO, μια εθνική υπόθεση παγκόσμιας εμβέλειας. Επίσης, σύντομα σας λέω, παράλληλα είχαμε τη διεθνή προβολή της κριτικής διατροφής με τη συνεργασία του ξενοδοχείου King George, όπου παρουσία της προέδρου, της πρέσβεως της Γαλλίας, ο κόσμος δοκίμαζε κριτικές και γαλλικές νοστιμιές. Βέβαια, φέραμε την Κρήτη στα πιο εμβληματικά θέατρα. Τιμήσαμε τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ερωτόκριτο στο Ηρώδιο, τιμήσαμε τον Βασίλη Σκουλά στο Λυκαβητό. Δείξαμε ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας παγκόσμιος φάρος, ένας παγκόσμιος φάρος που ενώνει όλους τους κριτικούς. Επίσης, αυτό που προσπαθήσαμε και να δώσουμε λίγο στην Κρήτη ήταν η νεολαία μας. Ήταν η Επιτροπή Νεολαίας μας, κυριολεκτικά τάραξε τα νερά της πρωτεύουσας. Έκανε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση Κρητών και γεμίσαμε τους δρόμους με λύρες, τραγούδια.
0: Καλό,
1: και
0: πολύ καλό. Έχετε δράσεις λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θα κάνετε τώρα για να... Ναι.
1: Σταθήκαμε και δίπλα στην ομάδα μας, στον Όφη, όταν ήρθε στην Αθήνα για το κύπαλο. Mm-hmm. Διοργανώσαμε καντάτες. Κάναμε χοροσπερίδες, γεμίσαμε τις εξέδρες.
0: Το σήκωσε κιόλας στο κύπελο, τη σήκωσε την κούπα Όφη. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο για να το περάσετε και ως μήνυμα.
1: Για να περάσουμε λοιπόν το μήνυμά μας.
0: Και να μας πείτε πώς θα συγκινήσετε ή πώς θα προσελκύσετε, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, τους νέους κριτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Παγκρίτια Ένωση Αττικής και οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν με τίποτα. Όχι μόνο στις εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως, ούτε καν στις εθνικές εκλογές. Πώς θα τους σηκώσετε από τον καναπέ?
1: Πώς θα τους σηκώσουμε?
0: Δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, γιατί αυτό που είπατε είναι και για τις εθνικές εκλογές. Είναι παντού είναι αυτό.
0: Παντού συμβαίνει, βέβαια.
1: Βεβαίως. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλους τους κριτικούς είναι ότι η Παγκρίτιος Ένωση δεν ανήκει σε κόμματα, γιατί αυτό δηλητηρίαζε πάντα και δεν ερχόταν ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Παγκρίτιος δεν ανήκει σε κόμματα, είναι υπερκομματική και αγκαλιάζει ισότιμα τον κάθε συμπατριώτη μας. Όσοι ανακυκλώνουν βέβαια τέτοια επιχειρήματα, γιατί τελευταία ακούγεται αυτό, απλώς δεν έχουν έργο να παρουσιάσουν. Επίσης, η μεγαλύτερη ένωση της χώρας δεν διοικείται ούτε με ψηφιακά πυροτεχνήματα, ούτε με γαλαθά. Διοικείται με πράξεις οικονομικής εξυγίανσης, καθημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Καλό λοιπόν όλους τους κριτικούς να συγκρίνουν το χειροπιαστό έργο με τις εύκολες υποσχέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό το συμβούλιο που έφερε ξανά την ενότητα, αφήνοντας πίσω το παρελθόν. Και θέλω να πω κάτι. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη για τη δημιουργία του Αναστασάκιου Κέντρου Πολιτισμού στον πρώτον όροφο, εκεί που είναι η Παγκρίτιος. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία μας. Πήραμε ένα τελείως εγκαταλελειμμένο χώρο που μας παραχωρήθηκε με απόφαση της κριτικής εστίας. Του δώσαμε ξανά ζωή και λάμψη. Βρήκαμε ένα σπουδαίο κριτικό, τον μεγάλο μας χορηγό, ο οποίος πίστεψε στο όραμα και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου αυτή την πλήρη ανακαίνιση και παραδίδουμε μια αστική αίθουσα.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Οι κριτικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ στην Αττική, βοηθάνε? Στηρίζουν τον αγώνα σας?
1: Πραγματικά βοηθάνε. Είναι δίπλα μας και είμαστε δίπλα τους. Και στην επόμενη θητεία ακόμα έχουμε πράγματα για αυτούς να κάνουμε. Είναι δίπλα μας και είμαστε δίπλα τους. Και στην επόμενη θητεία ακόμα έχουμε πράγματα για αυτούς.

0: και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή να έχετε με υγεία. Κοιτάζω εδώ τι πρόγραμμα έχει σήμερα για να δείτε κανένα μάτς. Τι να δεις τώρα όταν έχεις τελικό Μουντιάλ. Μία φορά σε 4 χρόνια κυριαρχεί αυτό, τι άλλο να δεις. 10 η ώρα λοιπόν από το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Εννοείται ότι εσείς είστε συντονισμένοι όλη την μέρα στο Real FM για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και για τα αθλητικά γεγονότα. Θα έχουμε ζωντανή εκπομπή και όχι μόνο ζωντανή εκπομπή για τα αθλητικά, αλλά κανονικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ραντεβού για το απόλυτο στέμα σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα. Ευτυχώς είναι 10 η ώρα τελικώς και θα μπορούσαμε να το δούμε όσοι ξυπνάμε πρωί δηλαδή την επόμενη μέρα. Γιατί τα υπόλοιπα μάτς ήταν 3-4 τα ξημερώματα. Πώς να καθίσεις να δεις τέτοιο μάτς. Και άλλο να το βλέπεις μετά. Να βλέπεις τα στιγμιότυπα. Να καθίσεις να το δεις όλο το παιχνίδι μαγνητοσκοπημένο ενώ ξέρεις το σκορ. Δεν συνηθίζεται. Τουλάχιστον εγώ δεν το κάνω ποτέ. Οπότε πρώτα ο Θεός, θα δούμε σήμερα το παιχνιδάκι μας. Την μπαλάρα να κερδίσει ο καλύτερος. Δεν έχουμε και άμεσο ενδιαφέρον εξάλλου. Είτε το πάρει η Ισπανία είτε το πάρει η Αργεντινή. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Ωραίο παιχνίδι να δούμε και να το ευχαριστηθούμε. Και να ευχηθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναπάει η Ελλάδα στο Μουντιάλ με αξιώσεις. Ένα καλό συμπέρασμα που βγήκε από το Μουντιάλ, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι σε αυτό το Μουντιάλ δεν υπήρξαν με την έννοια ότι έτρωγαν πεντάρες και εξάρες οι μικρές ομάδες και ότι ακόμα και τα παιχνίδια με ομάδες που ήταν αρκετά αδύναμες σε θεωρητικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το πράσινο ακροτήρι, αποκλείστηκαν δύσκολα είτε στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού είτε στην παράταση. Που σημαίνει ότι και οι ποδοσφαιριστές μικρότερων εθνικών χωρών έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν μικρύνει αρκετά οι διαφορές. Μακάρι και η Ελλάδα να πάει στο επόμενο Μουντιάλ και να δείξει ότι μπορεί να παίξει αυτό το επίπεδο επάξια με τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο ομάδες.

0: Παιχνιδάρα τα ξημερώματα. Σήμερα στις 12 η ώρα ξεκίνησε. 6-4 η Αγγλία τη Γαλλία. Πήρε την τρίτη θέση. Δεν ξέρω αν θα πάρει μετάλλιο. Αν προβλέπετε δηλαδή στο βάθρο να δοθούν μετάλλια. Η κούπα μετράει τώρα. Οι Αμερικανοί έχουν πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα. Φανταστείτε ο τρίτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο έκτακτο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Κασιανή Βραχά και Δημήτρης Μιχαλέλης. Δημήτρης Μιχαλέλης και Κασιανή Βραχά. Πριν οι ειδήσεις στις 11 και ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι 8-11 το πρωί. Λοιπόν, ευχές. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειρία.
1: Σάμος.
2: FM στους 102.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Σαρώνει στην άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
23: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι η 200η ημέρα του έτους, ε.
1: Πάει και το 2026.
0: Ναι. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο, αυτό είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που διανύουμε, άλλο ένα, φεύγει ο Ιούλιος.
1: Αντίο, χαίρετε.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Καλός ή κακός τώρα, όσοι μας συμπαθείτε, συγκεντρωθείτε. Όσοι μας αντιπαθείτε.
1: Στο καλό της Παναγίας.
0: Ναι, εντάξει, για να μην έχουμε εκνευρισμούς. Αποσυρθείτε ησύχως που λέμε. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε, θα ακούτε τους Poo Rangers. Σκάρτα τρεις ωρίτσες μέχρι τις 2, δηλαδή την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε good mood σήμερα, την κυρία Κατερίνη Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βασιλική Κούτρα και στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα η Χρύσα Κλητσιώτη. Όλοι εσείς, στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Είναι Κυριακή της πρώτης μαζικής εξόδου για το καλοκαίρι των εκδρομέων. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω αν με τις κινήσεις εκεί πέρα που βλέπεις εσύ στα συστήματά σου τι
1: δείχνει. Περίμενε, θα σου πω.
0: Ναι. Είναι Κυριακή επίσης και εκπτώσεων. Να ξέρετε, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θεωρητικά. Ανάλογα πως θέλουν να το διαμορφώσουν βεβαίως οι εμπορικοί σύλλογοι ένα περιοχή. Αλλά υπάρχει ένα προτινόμενο ωράριο το οποίο είναι 11 με 6 το απόγευμα.
1: Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι λίγο παραπάνω, ανάλογα με την αλυσίδα που έχει επιλέξει να είναι ανοιχτή σήμερα, γιατί δεν είναι όλες οι αλυσίδες ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τους δρόμους της Αθήνας, που με ρώτησες προηγουμένως, είναι πεντακάθαροι. Ο Κηφισός είναι πιο πράσινος και από το παλιό Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μόνο το κέντρο της Αθήνας έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και όταν λέω καθυστερήσεις, εννοώ την άνοδο της Συγκρού με Καλλιρόης Αρδιτού, αυτό το κομματάκι εκεί. Και στην Αμαλία στο ύψος του Συντάγματος. Συντάγματος. Ναι. Και κάποια, από ό,τι βλέπω, στα διόδια Φιδνών και Ελευσίνας έχει και εκεί κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
0: Και είναι Κυριακή της ζέστης. Υποτίθεται είναι πρώτη μέρα αυτού που λέμε εμείς οι κανονικοί άνθρωποι κάψωνα. Να μην τα ακούσει ο Τάσος Σωνιακός, γιατί οι μετεωρολόγοι το βλέπουν διαφορετικά τον κάψωνα. Είναι, ξέρετε, πάνω από 40 λένε για 3-4 μέρες κλπ. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε έτσι το τραγουδάκι με ένα καλοκαιρινό, για να μας φτιάξει τη διάθεση και να σας τη φτιάξει, αν θέλετε, από Διονύση Σαββόπουλο.

0: Τα αφήσαμε λίγο να παίξει, διότι άμα κλείνει τα μάτια, είναι εικόνες παλιών καλοκαιριών αυτό. Δεν ξέρω, εσύ επειδή είσαι και από χωριό, τα έχει ζήσει όλα αυτά.
1: Το καλό.
0: Και, ναι, και τα φανελάκια και τα μπλουζάκια και το υποβρύχιο, τη βανίλια.
1: Καλά, εννοείται. Κάθε απόγευμα η γιαγιά μου έβαζε βανίλια.
0: Ναι, εικόνες άλλων εποχών είναι αυτά όμως, και άλλων περιοχών. Εδώ πέρα τώρα.
1: Όχι, μου, ξέρεις τι. Είναι ανάλογα και πού έχεις επιλέξει να ζεις και πώς.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Άλλων εποχών
1: άμα
0: και περιοχών.
1: Άμα μένεις τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Τι να σου πει όλο αυτό,
1: Πώς να το ζήσεις όλο αυτό.
0: Κέντρο Αθήνας, παιδιά, και είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ.
1: Στη Κυψέλη.
0: Και δεν αναφερόμαστε τώρα με το μετρό.
1: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην περιοχή της Κυψέλης. Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο παλιό βιομηχανικό κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα απεβίωσε τουλάχιστον εδώ και 6 ημέρες. Ανήκει σε μια γυναίκα ηλικίας άνω των 30 ετών, 1,65 με κόκκινα μαλλιά, και περιμένουμε από τις αρχές να προχωρήσουν την έρευνα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θρίλερ που διεξάγεται στην Κυψέλη. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Επίσης είναι και μια Κυριακή, παιδιά, last dance που λένε, τελευταίος χορός.
1: Γιατί?
0: Τελικού, του τελικού, παιδάκι μου, Μουντιάλ δεν είναι, last dance.
1: Α, νόμιζα έλεγες για κάτι πιο προσωπικό.
0: Όχι, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Ναι, last dance, είναι Μέση. Αποχαιρετάει.
1: Έστειλε αποχαιρετιστήριο. Μόνο Μέση είναι και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Η Ισπανία, άμα το βάλει στη σειρά, είπαμε ότι στα κουτάκια είναι καλύτερη.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο Μουντιάλ, επειδή δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
1: Τι εννοείς δεν είναι κανονικοί
0: άνθρωποι? Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους να φτάνουν στο τελικό Μουντιάλ, ούτε σε όλους τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω. Υπεραθλητές είναι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Δημήτρη, ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα μωράκι σε μια.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Και σε τέτοιες λοιπόν καταστάσεις, δεν είναι, ξέρεις, το ποιος είναι καλός ή καλύτερος. Στους τελικούς, νομίζω, επειδή εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά και πιο συναισθηματικά, είναι, ρε παιδί μου, και τι παιχνίδι θα επιλέξει να παίξει η μοίρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες, ωραία. Ο Γιαμάλ ήταν σε ένα διαφημιστικό πριν από πάρα πολλά χρόνια που ήταν με το Μέση.
1: Και είναι και οι δύο παιδιά της Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, και τώρα υποτίθεται ότι είναι ο παλιός, 39 και ο 19. Είναι μια ιστορία αυτή. Γενικά νομίζω τελικώς ό,τι και αν γίνει θα έχει κάποιες ιστορίες να λέμε μετά.
1: Καλά,
0: δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Θα είναι η διαδοχή, θα δώσει ο ένας τα σκύπτρα, ναι, και το στέμα. Γενικώς οι Αργεντινοί έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο Last Dance. Έχουν και το τραγουδάκι αυτό που έχουν βάλει, ότι αγωνιζόμαστε για τα Falklands, για τον Diego και για τον τελευταίο χορό του Λέο. Έχει γίνει τη τρελή με αυτό το τραγούδι. Το έχει δει στα social media.
1: Δεν το έχει δει.
0: Ναι. Χαμός γίνεται με αυτό και το τραγουδούν και στα αποδυτήρια. Οι παίκτες. Ναι. Έχουν βγάλει και βιντεάκια και με τον Μαραντόνα που υποτίθεται προτρέπει το Μέση. Δεν θα το αφήσει στο στέμα και διάφορα τέτοια. Μεγάλη πόρωση. Άλλη μια ιστορία είναι ότι σήμερα συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την. Όχι ακριβώς σήμερα. 2006 έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Μέση σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Και τώρα. Και έχει ακριβώς 20 χρόνια σε παγκόσμια κύπελα.
0: Το τελευταίο.
1: Το τελευταίο του. Εντάξει, δεν είμαι 40.
0: Θα σου συνεχίσω κι άλλα,
1: Δεν νομίζω σε 40 τόσο θα ξαναπαίξει μετά.
0: Καλά,
1: στο
0: πότε να δεν γίνεται. Θα πάμε στον Τάσο Αρνιακό.
1: Πάμε στον Τάσο, ναι, να
0: μας πει τώρα αν έχουμε κανονικό καύσο να θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα σας, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Λοιπόν. Κοίτα, είπα πριν ότι για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους. Λέμε ότι είναι μετεωρολόγος, ότι είναι καύσωνας. Οι μετεωρολόγοι τον καύσωνα το βλέπετε διαφορετικά. Πρέπει να είναι 3-4 μέρες, πάνω από 40 κλπ.
2: Όπως και να το κάνουμε, είναι καύσωνας. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καύσωνας, ήπιος όμως θα έλεγα, αφού τα βράδια ακόμα είναι ανεκτά. δεν θα προλάβουν να ζεστάνουν τα βράδια, διότι από την Τετάρτη και μετά συχνές μάζες έρχονται από τα βόρεια, φέροντας βροχές, καταιγίδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας 5-6 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης. Έτσι μπορεί από εκεί και πέρα να πάρουμε πάλι μία ανάσα. Όσον αφορά σήμερα Κυριακή, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες μικρής έντασης και διάρκειας. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στα δυτικά και τα βόρεια και βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 5, τοπικά έως και 6. Θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη θα φτάσει τους 36 με 37-38 στην πεδιάδα της Μεσαράς, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 με 40, δεν αποκλείεται και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά όταν λέμε όμως, μιλάμε για τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, γύρω από τη Λαμία, στην Αργολίδα και στο Αγρίνιο, αλλά και στην Σπάρτη. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε υπεραγυρός να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 36 με 37, ενώ στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές μπόρες πάντα πιθανές στο Χορτιάτι θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, οι θερμοκρασίες θα τσιμπήσει, θα φτάσουν τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη και την Τετάρτη περιμένουμε μάλιστα και σκόνη από την Αφρική. Η Τετάρτη θα είναι μια μέρα μεταβατική, καθώς από τα βόρεια θα αρχίσει η θερμοκρασία σταδιακά να υποχωρεί, ενώ στις ανατολικές και νότιες περιοχές η ζέστη θα κρατηθεί ακόμα μέχρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και σκόνη την Τετάρτη. Οι άνεμοι πάντα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά θα υποχωρήσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή.
0: Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και για να τα κλείνουμε τα του τελικού, Κασκανή μου, στις 10 η ώρα, New Jersey σήμερα, στο γράφεται, ιστορία λέει γράφεται, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, οι ομάδες που παίζουν στον τελικό μιλάνε, είναι ισπανόφωνοι όλοι.
1: Θα πέσει το βρίσκο μου.
0: Δηλαδή εκεί πέρα ο ένας θα μπινελικώνει τον άλλον και ο διπλανός τον καταλαβαίνει.
1: Θα καταλαβαίνει τι λέει, ναι.
0: Ναι. Ο διαιτητής δεν θυμάμαι τι. Α, ο Σλοβαίνος πρέπει να είναι.
1: Που αυτός έκλαιγε.
0: Ναι, αυτός δεν καταλαβαίνει γρή. Εκεί μπορεί να πέφτουν μπινελίκια και απλά μην καταλαβαίνει.
1: Θα έχει κάνει τα χείριθμα στον μπινελίκι, το ισπανικό. Ναι, τις βασικές, τα βασικά θα τα έχει μάθει.
0: Ναι.
1: Άμα είναι και χρόνια διαιτητής, περισσότεροι ποδοσφαιριστές ισπανόφωνοι είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, 10 η ώρα είναι ταυτόχρονη μετάδοση ΚΕΡΤ 1 ΚΕΡΤ 2 Σπορ. Σε αυτόν τον τελικό που σίγουρα θα γράψει ιστορία, σίγουρα θα έχουμε πολλές ιστορίες μετά να πούμε. Είτε για το Μέση, είτε για την παράδοση των Σκύπρων στο Γιαμάλ. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Εγώ θεωρώ, αν και δεν είμαι Αργεντινή, αλλά μου αρέσουν, όπως είπαμε, οι ιστορίες και τα σύμβολα. Καλό είναι να φύγει ο Μέση με ένα τέτοιο τρόπο, ε.
1: Εντάξει, ωραία. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, δηλαδή, να φύγει ο Μέση με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν χρόνια,
1: ρε Δημήτρη. Μπορεί
0: γιατί ο ένας είναι 19.
1: Μπορεί να πάθει γιαστούς αύριο μεθαύριο και να μην ξαναπαίξει ποτέ. Γιατί να πρέπει ο μεγαλύτερος να.
0: Δεν είπαμε μεγαλύτερο. Είπαμε ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος προπονητής, ποδοσφαιριστής.
1: Το πέρασε ο Εμπαπέ στα γκολ.
0: Καλά, δεν είναι αυτό. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει στον κόσμο.
1: Εντάξει, μπράβο του και συγχαρητήριά του. Να
0: μην φύγει έτσι όπως πρέπει.
1: Γιατί δεν δίνει τόπο στη νέα γενιά. Έχει πάρει, δεν έχει πάρει μουντιάλ, έχει πάρει.
0: Έχει πάρει.
1: Τι κάνει.
0: Θέλουμε back to back.
1: Τι back to back, ρε Δημήτρη.
0: Νιώθουν αδικημένοι, λέει. Τους κόψανε, τους κλέψανε ένα κύπελο. Τι να σου πω η Αργεντίνη.
1: Τι τους κόψανε.
0: Δες το τραγούδι. Τους κόψανε ένα κύπελο. Δες το τραγουδάκι τους να καταλάβεις.
1: Δεν θέλω να καταλάβω. Λέω ότι να το πάρω καλύτερο και όχι ο Μέση.
0: Μάλιστα, okay.
1: Όχι, κατάλαβες τι εννοώ. Να το πάρει πιο, η καλύτερη ομάδα και όχι η Αργεντινή επειδή είναι ο Μέση.
0: Ωραία,
1: αυτό
0: καλά, θα τα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης να προσέχετε σήμερα. Έχουμε ψηλό κίνδυνο, δηλαδή νούμερο 3 βεβαίως, σε πάρα πολλές περιοχές. Μην τις πούμε τώρα. Είναι η Αττική, είναι η Εύβοια, πάρα πολλές.
1: Λες, αυτή την υπόθεση στη Μεσσηνία την είδες, που απειλούσαν, συνελήφθησαν δύο άτομα, οι οποίοι έπαιρναν χρήματα από αγρότες για να αφήνουν το νερό από το αρδευτικό σύστημα να πηγαίνει στα χωράφια τους, και όσοι αρνούνταν να τους πληρώσουν, τους έβαζαν φωτιά στα κτήματα, στους Γαργαλιάνους.
0: Έλα. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, οι τρεις συλλήψεις. Θυμάσαι που σου είχα πει χθες για τρεις συλλήψεις. Μήπως είναι αυτό.
1: Αττική, Ρέθυμνο και Μεσσηνία είναι αυτές οι συλλήψεις.
0: Μεσσηνία είναι τρεις που έγινε.
1: Δύο.
0: Ωραία, okay.
1: Ίδιες παλιές. Το θέμα είναι ότι το story είναι αυτό. Δηλαδή ότι,
0: και εκβιασμοί δηλαδή.
1: Εκβιασμοί, κανονικότατη. Δηλαδή με πληρώνεις να σου αφήσω το νερό, ίσως και το κτήμα. Πολύ ωραίο, ε. Και στην Αττική έπιασαν με κάμερα ασφαλείας έναν τύπο που έβαλε φωτιά στην άνοιξη.
0: Να. Μάλιστα. Έτσι.
1: Λαλήσαμε γενικά.
0: Παιδιά, επίσης να μας ακούσετε σήμερα, γιατί είναι συλλεκτική αυτή η εκπομπή, διότι εμείς φεύγουμε, να ξέρετε, διακοπές εννοούμε.
1: Ο κύριος Δημήτρης περισσότερο.
0: Ναι, η κυρία Κασιανή.
1: Πίσω.
0: Η κυρία Κασιανή φεύγει, διακοπές πάλι. Διακοπές είναι που ήταν δύο εβδομάδες εδώ πέρα. Δύο ήσουν, σερί, ή τρεις εβδομάδες.
1: Τρεις.
0: Μπορείς ανάσα.
1: Όχι, έκατσα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο. Όχι, ρε, Δημήτρη.
0: Α, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πάει με διακοπές και η Κασιανή θα επιστρέψει.
1: Ο κύριος Δημήτρης θα δούμε.
0: Θα δούμε, ρε παιδάκι μου, εντάξει τώρα. Αν θα επιστρέψουμε, τι θα κάνουμε κλπ. Ας ξεκουραστούμε και βλέπουμε.
1: Ναι.

0: Να πούμε καμιά καλημέρα εδώ στους φίλους μας.
1: Αμέ.
0: Στον Παύλο από το Ντιούσελντορφ. Στον φίλο του Διονύση. Αν θα ρίξει, χαλάζει, λέει, ρωτάει ο Διονύσης. Θα χαλάσει ο καιρός, μας είπαν, αλλά για χαλάζει. Κάνει πλάκα.
1: Όχι, προφανώς δεν κάνει πλάκα.
0: Ο φίλος ο Σταύρος του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Σαββόπουλου. Ο Μιχάλης, άντε να έρθει ο χειμώνας να κάνουμε σκι στην Αμαλίας. Αυτή είναι ευχή το Μιχαλέλη. Έφιασε να κάνουμε σκι στην Αμαλίας.
1: Να κάνουμε.
0: Πάντως εμένα, να σου πω και να λέμε του στραβού το δίκιο τώρα.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Πόσο, περίμενε. Μια-δυο φορές έχει χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας και το έχει στρώσει.
0: Μου είχε πει.
1: Και δεν είναι και για σκι.
0: Να πάρω έλκυθρο και εγώ το πήρα.
1: Στο
0: αλλά χιόνι δεν έριξε τόσο.
1: Το είχα πει, έριξε εκεί που έπρεπε. Όμως εκείνο που σου είπα αμέσως μετά είναι ότι σε κάθε μήνα θα έχει βροχή.
0: Ναι, όχι, όχι. Λέω το αυτό που δεν έπιασε.
1: Χιόνι, ναι, χιόνι, ναι. Δεν είχαμε χιόνι. Δεν είχαμε χιόνι.
0: Το αποσυρθείτε ησύχως, το είπε ο κύριος Δημήτρης, αγαπητέ Δημήτρη. Εγώ είπα στο καλό της Παναγίας, αλλά το ίδιο νόημα έχει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το μαζοχισμό που έχετε μερικοί. Αν δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε, δεν σας έχουμε δεμένους σε κάποια καρέκλα. Μπορείτε να αλλάξετε το σταθμό, μπορείτε να κλείσετε το ραδιόφωνο τελείως. Αν σας αρέσει να ακούτε διαφορετικές απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνείτε, καλώς να είστε εδώ, να τα λέμε, να συζητάμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο που να μην υποφέρεις να με ακούς και να συνεχίζεις να έχεις το ραδιοφωνάκι σου 97,8.
1: Α, ωραία. Είναι και εφευρέτης. Ο Δημήτρης.
0: Ναι, έχει βάλει ένα λογισμικό.
1: Έχει,
0: λέει,
1: ένα μικρό λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου διακόπτει τον ήχο. Μπράβο, άρα, ωραίο
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Βρήκε ο άνθρωπος τρόπο να ακούει. Θέλει να ακούει εσένα, μάλλον.
1: Όχι. Εμένα.
0: Όχι, όχι, για μένα το λέει.
1: Την ακούω γιατί είναι από χωριό και εφαρμόζω ένα λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου, εμένα.
0: Α, για σένα τα λέει,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, όπως και να έχει, δεν είναι ωραία αυτά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης, back to back, λέγεται και χρυσό παπούτσι για τον Μέση. Θα με θυμηθείς, λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Βίβα Αργεντίνα.
1: Ναι. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι χθες ο Εμπαπέ έβαλε δύσκολα στο Μέση. Τον πέρασε για 2 γκολ.
0: 22 γκολ, ναι.
1: Ναι. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Α, όριστε, το παραχωρούμε το χρυσό παπούτσι, έστω. Α, πάρουμε εμείς το χρυσό αγαλματάκι, άμα είναι.
0: Καλημέρα στους Που Rangers, λέει ο Real Blogger. Προσπαθώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς του Μιχαλέλη τα Σαββατοκύριακα.
1: Να το φαντάζεσαι, να το φαντάζεσαι.
0: Φαντάσου το Real Blogger, φαντάσου το. You see,
1: my love is alive. It's like a seed that only... Δημήτρη μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Προφανώς δεν καταλαβαίνεις, το έχεις στείλει πολύ νωρίτερα, κάνεις προληπτικά, όπως κάνουν κάποιοι προληπτική λογοκρισία. Εσύ κάνεις προληπτικές επιθέσεις, να το κοιτάξεις, να το κοιτάξεις. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Τίτλοι είδους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε τιμή.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Μάλιστα. Μου αρέσει. Τα τραγούδια που βάζω μου αρέσουν, Δημήτρη μου. Δεν τα βάζω μόνο επειδή σα σήμερα έφυγε ο τόλο.
13: Όχι, βρήκε μία αφορμή.
12: Βρήκα μία αφορμή να βάλω τραγούδια που μου αρέσουν. Ωραία, αλλά έχω ξαναβάλει.
13: Ναι, το ζήτημα είναι αν βρήκαν αφορμή, αν βρουν αφορμή σήμερα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, να πάνε να ψωνίσουν οι καταναλωτές.
12: Ναι, γιατί έχουμε και εκπτώσεις. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, αν δεν κάνω λάθος.
13: Πρώτη Κυριακή και κλείνει και πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.
12: Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
13: Γεια σας, τι γίνεται, πώς πάει εκεί η κίνηση, τι γίνεται. Άμα ξεκινάτε με.
14: Κύριε Μιχαλέλη, ζέστη πολύ. Εντάξει,
13: τουλάχιστον δεν είναι και το ο, το όχ δηλαδή, που είναι προς τα κάτω το άλλο το φωνή, ναι.
14: Πολύ ζέστη, αλλά κρύες τσέπες. Φαίνεται ότι δεν έχουμε
13: ένταση.
14: Ήταν και κάπως αναμενόμενο παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν, γιατί πάντα υπάρχουν προσδοκίες σε μια εκδοτική περίοδο, λόγω των τιμών που υπάρχει και λόγω του ότι και πολλά νοικοκυριά περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν, γιατί δεν τους περισσεύει εδώ που τα λέμε. Άρα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τις αγορές. Αλλά είναι περιορισμένες πάλι αυτές οι αγορές, γιατί ο καταναλωτής πια ιεραρχεί αυτές τις υποχρεώσεις, ξεκινάει από τα τρόφιμα, από το ρεύμα του, τα ενίκια του και μετά καταλήγει αν θα βγει και στην αγορά να ψωνίσει κάτι για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τους φίλους του. Κινήθηκε λίγο υποτονικά η εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα έχει κόσμο πάλι. Εγώ το ευχάριστο είναι ότι βλέπω κόσμο βέβαια και στην τουριστική περιοχή τα οποία δραστηριοποιούμε, αρκετό κόσμο χωρίς και αυτοί να έχουν την απόδοση. Είναι δυσανάλογο αυτό που βλέπουμε τις αφήξεις με αυτά που αφήνουν στα ταμεία μας και οι ξένοι. Άρα τους έχει αγγίξει και αυτούς η κρίση φαίνεται και δυσκολεύονται, έρχονται με ένα σχετικό πακέτο.
12: Ολοκληρώστε.
13: Να σα πω, μήπω κύριε Κουγιουμτζή, μήπω το γεγονό αυτό που είπατε, ότι τώρα μεταξύ μα οι εκπτώσει είναι από 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, σωστά, αν δεν κάνω λάθο. Άρα ουσιαστικά μιλούμε για μία περίοδο στην οποία κατά το μάλλον ή το εν πάση περιπτώσει κατά το μάλλον είναι οι διακοπέ που κάνουμε. Μήπω θα έπρεπε λίγο να αναθεωρηθεί το πότε είναι αυτό το διάστημα των εκπτώσεων. Μήπως θα ήταν καλύτερο και πιο αποδοτικό για εσάς και για εμάς τους καταναλωτές να είναι, ξέρω εγώ, Ιούνιο. Δεν λέω Σεπτέμβριο, γιατί τότε έχουμε τα σχολικά. Μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να το ξαναδείτε αυτό. Γιατί λείπει κόσμος. Και Και τότε ξέρετε.
14: Μια συζήτηση πάνω σε αυτό, όχι μόνο για τις εκπαιδευτικές περιόδους, αλλά και για τις προσφορές. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, όλο τον χρόνο έχουμε προσφορές.
13: Σίγουρα. Ναι.
14: Αυτό είναι και εις βάρος βέβαια κυρίως των μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαφημιστική καμπάνια, προωθητικές.
13: Ναι, και κουράζεται και ο κόσμος. Δεν ξεχωρίζει την έκπτωση,
14: ακριβώς,
13: την προσφορά
14: ακριβώς,
13: σου. Λέει,
14: αυτό.
13: Ναι.
14: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι. Υπάρχει σύγχυση και στον καταναλωτή. Σου λέει πριν από 20 μέρες, 30 μέρες υπήρχε μια προσφορά. Τώρα έκπτωση, τώρα το ένα, τώρα το άλλο. Κάπου αυτό κουράζει και τον καταναλωτή, ναι. Τον δυσκολεύει και στις αγορές τους. Και έχουμε πει μήπως να βάλει η πολιτεία κάποιους όρους και κανόνες. Και μετά από συζήτηση και μαζί μας, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές. Και μέσα στη συζήτηση είναι και αυτό που λέτε και εσείς, προκύπτει ότι ενδεχομένως να αλλάξει και η περίοδος και να μικρύνει. Εγώ δεν θα ήθελα μικρότερη περίοδο, αλλά πιο συμπυκνωμένη και πιο ουσιαστική. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, μπορεί να είναι όλο τον Ιούλιο, ξέρω, ή μέχρι τις 20 Ιουλίου. Ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι τις συγκεκριμένες ημέρες θα βρει μια εκπτωτική περίοδο δυνατή, δυναμική, θα βρει αυτό που θέλει, την τιμή που το θέλει. Νομίζω ότι έτσι τουλάχιστον συζητιέται από τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα η πολιτεία δεν ξέρω πώς και γιατί.
13: Πώς το βλέπει, ναι.
14: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και τα συμφέροντα των μεγάλων και υπάρχει εδώ μια... ξέρετε, ένα κυνήγι κατά κάποιο τρόπο μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων στο οικονομικό κομμάτι, πάντα εις βάρος βέβαια των μικρών, και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις πια να κλείνουν, να βάζουν λουκέτο, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τον έντονο ανταγωνισμό και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
12: Είναι πολύ νωρίς βέβαια για αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά αυτός ο φόρος, ο δασμός που μπήκε στις παραγγελίες από το εξωτερικό, από τα μαγαζιά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έχει βοηθήσει καθόλου, έχει τονώσει καθόλου την αγορά?
14: Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, μεταξύ των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων από τρίτες χώρες. Εμείς θα θέλαμε να καταργηθεί εντελώς αυτή η κατάσταση, το de minimis που λέμε, ούτως ώστε να φορολογούνται όπως φορολογείται και η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα, όπως φορολογείται και η ελληνική, και να έχει και το αντίστοιχο ΦΠΑ και τα τελωνιακά τέλη. Τώρα με ένα 3 ευρώ που έχει μπει ανά είδος, θα έλεγα ότι δεν σώζεται η κατάσταση, δεν λύνεται. Μιλάμε για 250.000 περίπου δέματα ημερεσίως πριν από αυτή τη διαδικασία ερχόντουσαν στη χώρα μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η Κομισιόν βέβαια να λύσει το πρόβλημα, όχι το 28 όπως έχει ορίσει Ιούλιο του 28, αλλά από τώρα, και να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός για όλους μας. Γιατί και εμείς, αν δεν είχαμε ΦΠΑ, αν δεν είχαμε φορολογία και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα τελωνιακά τέλη που επιβάλλονται, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε πολύ καλύτερες τιμές, ίσως και ανταγωνιστικές αυτών των ιστοσελίδων. Και εδώ υπάρχει και ο φόβος του τι αντικείμενο μας στέλνουν. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά είναι επικίνδυνα και για τα παιδιά και για τη δημόσια υγεία, και δεν έχουν και την πιστοποίηση το ΣΥΗ που έχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρώπη και υποχρεούνται να έχουν. Άρα θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, έτσι.
13: Κύριε Κουγιουμτζή, εσείς αν δεν κάνω λάθος, η επιχείρησή σας είναι στο ευρύτερο κέντρο και σε κάθε περίπτωση έχετε την εικόνα με την κίνηση των τουριστών. Αυτό βοηθάει καθόλου?
14: Βοηθάει λίγο, βοηθάει ναι. Κύριε Μιχαλέλη, γιατί δεν το έχει, ας πούμε, η Νέα Ιωνία. Έτσι, ναι. Δεν το έχει η Νέα Σμύρνη. Λέω τώρα κάποιες
13: προφανώς, ναι.
14: Που δεν φτάνει ο τουρίστας. Εκεί όμως δεν έχουν έστω και αυτό το συν που έχουμε εμείς.
13: Ναι.
14: Εδώ ο τουρίστας θα περάσει. Έτσι, είμαστε δίπλα στην Ακρόπολη, έχουμε αυτή την τύχη. παρόλα αυτά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν έχουμε τη μεγάλη δυναμική εκ μέρους του τουρίστα, τη δυνατότητα να ξοδεύει και αυτός.
1: Μάλιστα.
14: Γιατί να έχει αγγίξει η κρίση, φαίνεται έτσι. Και μας λείπουν και οι Αμερικανοί τουρίστες και οι Αυστραλοί και οι Καναδοί, είναι λιγότεροι φέτος, οι οποίοι ξοδεύουν, είναι τα βαριά πορτοφόλια που λέμε εμείς.
1: Μάλιστα.
12: Εντάξει, για τους Αμερικανούς, άντε και τους Καναδούς, να το καταλάβω, οι Αυστραλοί γιατί φέτος όχι? Πού να ξέρετε,
14: είναι λόγω πολέμου, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες...
13: Τα εισιτήρια πρέπει να έχουν αυξηθεί αρκετά πολύ.
14: Ακριβώς και αυτό, αλλά και πολλές φορές είχαν διάμεσους σταθμούς εκεί, τη Μέση Ανατολή.
13: Σωστά, Κατάρι, που τώρα δεν προσφέρεται. Πειράτα,
14: και τώρα δεν προσφέρεται με χαμηλότερες τιμές. Ήταν, τώρα πηγαίνουν σε διαφορετικές διαδρομές με τα κόμιστα ακριβότερα, έτσι.
13: Μακάρι να πάνε καλά, κύριε Κουγιουμτζή, οι δουλειές, γιατί αυτό δεν έχει να πάει μόνο, δεν θα βγάλετε εσείς λεφτά, οι υπάλληλοι σας, όλος ο κύκλος θα κινηθεί το χρήμα. Μακάρι να κινηθούν τα πράγματα.
14: Ναι, η οικονομία γενικότερα, κύριε Μιχαλέλη, θα κινηθεί, ναι. Γιατί και εμείς εισπράττουμε ΦΠΑ, το αποδίδουμε, αυτά είναι έσοδα για το κράτος, φορολογίες, υπαλλήλους, επιδόματα, τώρα το επίδομα της αδείας κλπ. Και μακάρι να έχουμε περισσότερες δουλειές και να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να δίνουν και μεγαλύτερους μισθούς. Θα είναι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και εμάς των ίδιων των επιχειρήσεων, γιατί το χρήμα αυτό θα επιστρέψει κάποια στιγμή και στο ταμείο μας.
12: Κύριε Κουγιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.
15: Real FM.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
18: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
19: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
18: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
19: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
20: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γκουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κασιανή,
1: ναι.
0: Τι τραγούδι ακούμε?
1: All you need is love. Όχι. Έχεις βάλει λάθος επίτηδες.
0: Τι ώρα είναι, Κασιανή?
1: Α, είναι παρατέταρτο ρε εσύ. Α, ακούμε το κοκονάου.
0: Εντάξει, με την τρίτη παίρνεις μπροστά.
1: Να σου πω κάτι. Μου λες τι...
0: Επίτηδες το έκανε, το είχαμε για πριν. Το κράτησε η Κατερίνα.
1: Το κοκονάου.
0: Η Βουτσά για να δει αν διδάχτηκες χθες. Δεν,
1: ανεπίδεξε. Beach Boys.
0: Α.
1: Και η ταινία με τον Ντόμ, τον Κρούζ, λεγότανε Cocktail.
0: Να τα, πέρασε, ε. Πέρασε στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ιδίως ήταν παρόδο μια που το είπα, καθένας με τον πόνο του.
1: Και πες, έλα, τα λύσουμε όλα μας τα θέματα.
0: Τα λύσουμε όλα τα προσωπικά μας, ναι. Και τώρα είμαστε προσωπικά, παιδιά, εκεί το μεσημεράκι, για τη 1:30 θα βγάλουμε το δήμαρχο, Μυτιλίνης. Λοιπόν, έβγαλε η άλλη χθες τα τζούμερα, ο καθένας...
1: Τον πόνο του.
0: Φεύγουμε και κάνουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδος και σίγουρα μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί βάσεις.
1: Ναι, σίγουρα. Το πιθανότερο είναι μέχρι στο τέλος, εγώ θεωρώ.
0: Λένε 23-24.
1: Τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αλλά εγώ μένω σε αυτό που είπε. Ναι, το ρεπορτάζ λέει 23-24. Ο υπουργός είπε σίγουρα μέχρι τις 27. Πριν τις 27.
1: Άρα μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε αποτελέσματα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα, ναι. Όπως και να έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αύριο Δευτέρα συμβαίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, να ξέρετε.
1: Τι καλέ.
0: Όλοι συντονιζόμαστε 10 παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Όσοι στην τηλεόραση. Πρώτον, συντονίζεστε 24 ώρες στο Real, ωραία. Τώρα, αν δεν μπορείτε, 10 παρατέταρτο για να πιάσετε και θέση. Νίκος Ρογκάκος, παιδιά. Ο δικός μας Νίκος Ρογκάκος.
1: Ο Brand Pitt του Real FM.
0: Ναι, ναι. Ο Brand Ρογκάκος κάνει.
1: Έχει την πρεμιέρα του.
0: Έχει την πρεμιέρα του.
1: Την καλοκαιρινή.
0: Ναι. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Ναι, κάτσε να δω. Λέω τι λέει. Η τυχερή σου μέρα, να ξέρεις. Αν θέλετε, μπείτε στο Real GR. Θα δείτε ότι. Ποιες είναι οι τυχερές μέρες για τον Ιούλιο, για τα ζώδια. Ο Λέων είναι 28 Ιουλίου.
1: Ρογκάκο
0: και λέει
1: ναι.
0: Νέα ξεκινήματα
1: να το
0: και οικονομική αναγέννηση.
1: Αυτό δεν το
0: αυτά...
1: θα είναι εσύ τα ξέρεις. Του μπραντ.
0: Ναι. Αυτό λέει. Προχωράτε, καλή επιτυχία σε όλους και σε εμάς καλές διακοπές.
1: Αυτό.

0: Real News είναι στα περίπτερα. Και αν κρίνουμε από το πρωτοσέλιδο, είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική.
1: Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίνγκ το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς.
0: Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα 4 Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ο οριστικός έλεγχος θα γίνει

0: ενισχυθεί ο μηχανισμός προστασίας της κύριας κατοικίας με στόχο τη θωράκιση των ευάλωτων οικοκυριών.
1: Από τα πολιτικά υπάρχουν δύο συνεντεύξεις. Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, και η Θεόνη Κουφονικολάκου, η υπεύθυνη τύπου της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπυρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες.
1: Το κομμάτι της κοινωνίας έχει πάρα πολλά θέματα αποκλειστικά και δυνατά. Η Ρίελ αναδεικνύει δύο από αυτά. Το πρώτο, η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι αναφέρει στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνιο Ζαμπέλα.
0: Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της Όπια Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.
1: Αυτά είναι τα θέματα στη Real News, η οποία έρχεται και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, Βικτόρια Γουτς και Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με την Real News που είναι στα περίπτερα.
0: Έχει κάνει ο Ηρακλής μια ερώτηση.
1: Ναι, τι.
0: Από ποια ηλικία αρχίζει η τρίτη ηλικία, πότε αρχίζει η τρίτη ηλικία. Το φίλος μου ο chat, το chat GPT, ναι, μου λέει ότι συμβατικά τοποθετείται στους περισσότερους φορείς και στα στατιστικά δεδομένα την ηλικία των 65 ετών.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο φίλος ο chat.
1: Ναι, τι να σου πω τώρα, εξαρτάται. Υπάρχουν και πολλοί νέοι οι οποίοι δεν είναι τρίτης ηλικίας, είναι τέταρτης.
0: Ναι.
1: Ιδία, mm-hmm. Ναι, εννοώ από τον τρόπο που σκέπτονται, δρούν και αντιδρούν. Και υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένοι τρίτης και τέταρτης ηλικίας που είναι έφηβοι, οπότε τις είναι μπερδεμένα.
0: Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη.
1: Είναι λίγο κομπλικέ το θέμα, ναι.
0: Ο φίλος αγαπητός δεν, ναι, έπιασε σήμερα ούτε λέπει, λέει πάλι.
1: Ναι,
0: τι
1: άμα είναι αγαπητέ να κάνουμε πλούσιους, θα μου πεις κλέφτες, θα γίνουνε ηχθοί έμποροι, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι για ψαράς, ε. Ναι, το ξέρεις το ανέκδοτο με τον κυνηγό και την αρκούδα, ε, πρόσεχε. Το λέω, δε.
0: Α, πες το μας το ανέκδοτο.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Α, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Θα μου το πεις μετά στο break.
1: Ναι, με.
0: Εντάξει. Έχουμε και τα γαλά μας, έχουμε και τα θετικά μας. Ελπίζω να μην πας να τα πεις όλα μετά πάλι στον αέρα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου. Να με
1: συλλεύεις
0: εδώ με την κουτσά.
1: Μιας και είμαστε εδώ πέρα τώρα, μας εστάλει και να το πούμε. Mm-hmm. Ένα δελτίο τύπου. Έχει λύσει να βλέπει ο Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Μπαντ στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την 3η 21 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο.
0: Αντίστοιχα,
1: ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Παιδιά, οπότε οργανωθείτε, είναι κάτι καλό. Ε?
0: Πολύ, πολύ καλή, ναι, πρωτοβουλία.
1: Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας, 21 Ιουλίου, ώρα 9, φεστιβάλ Γλυφάδας.
0: Δεν έχει εισιτήριο, πάρτε ένα κουτάκι μακαρόνια, πάρτε ένα κουτάκι ντεπών, αφού μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και φάρμακα, οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει με τον όποιο τρόπο μπορεί, για αυτή την πολύ ωραία κοινωνική εκδήλωση προσφοράς.
1: Η Κατερίνα, mm-hmm, από την Πάτμο έκανε πρωινό λιμπανάκι. Και πυρίτσα, όπα. Α, ξεκινήσαμε από νωρίς, ε.
0: Κατερίνα, το έχει στείλει και 12 παρά 20 το μήνυμα. Κάτσε, πυρίτσα.
1: Ωραία, Παναγία, ωραία, όχι, εντάξει, και άργησε κιόλας. Ζεστή και δροσερή. Ζεστή και δροσερή στη θάλασσα. Ναι. Και ζεστή και δροσερή θάλασσα, ναι.
0: Μάλλον είναι λίγο λάθος,
1: ναι,
0: ο τόνος.
1: Εντάξει, ωραία, ναι. Μέσα στον ενθουσιασμό της τώρα με την παραλία. Λογικά τώρα εκεί θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Στην Πάτμο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, θα είναι πάρα
0: πολύ ωραία.
1: Θάλασσες, ναι.

0: Ο φίλος ο Χρήστος, μόνο πανετολικός λέμε. Λέω Χρήστος για αυτό.
1: Έχετε κάνει καμιά μεταγραφή εσείς?
0: Ναι, ναι, έχουμε κάνει. Ναι. Είδα έναν Μαροκινό, λέει, μου είπε ο κύριος Σταυρακάκης ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης. Ένας Μαροκινός που πήραμε.
1: Ο Σταυρακάκης πού τους ξέρει?
0: Έτσι μου είπε εσύ, Δημήτρη μου, τι να σου πω, μπορεί να βλέπει το πρωτάθλημα του Μαρόκο, δεν ξέρω.
1: Ναι, καλά.
0: Αλλά μου είπε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, χάσαμε από την Ομόνια προχθές. Που είχαμε Ομόνια Κύπρου, είχαμε ένα φιλικό αγώνα. Ήμασταν πολύ καλοί βέβαια και ήμασταν μπροστά στο σκορ, το πήραμε ανατροπή η Ομόνια. Αλλά είμαι ευχαριστημένη από την απόδοση της ομάδας. Είμαι συνηθισμένη στις πίκρες επίσης, οπότε εντάξει, το έχω.
1: Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Χρύσα Κλητσιώτη για να συνέλθει κιόλας από την πίκρα. Κασκανή βραχά.
0: Άσε να πάνε.
1: Και θα επανέλθουμε.

0: Real FM.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Θέλω τα...
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλα.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
16: Στη φωλιά μας.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
18: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
19: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
19: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
18: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Διάθεση καλοκαιρινή.
21: Θέα χαλαρωτική.
20: Γεύσεις λαχταριστές.
21: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
20: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
21: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
20: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
21: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
20: Τηλέφωνο 22730-62153.
21: See you at Corner.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Τη σημερινή μας εκπομπή άνοιξε η γλυκερία. Σήμερα θα ακούσουμε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 1989, ένα διπλό CD με τον τίτλο 28 νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια με τη γλυκερία. Μια βόλτα στην Ελλάδα. Το διπλό άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 89, με ερμηνείες της μοναδικής μαστόρισσας γλυκερίας. Ένα σημαντικό μέρος της σπουδαιότητας της γλυκερίας αποτελεί ότι σε ένα τεράστιο ποσοστό ανακαλύψαμε και αγαπήσαμε τη μουσική μας παράδοση μέσα από τη φωνή της. Και όχι μόνο αυτά, αφού η ίδια είναι ίσως η μόνη ερμηνεύτρια που έχτισε αυτή τη λαμπρή καριέρα τόσο με νέο υλικό και προσωπικό ρεπερτόριο, αλλά και με αξιοζήλευτες επανεκτελέσεις παλαιότερων τραγουδιών, τα οποία σύστησε εκ νέου στους νεότερους.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
14: και 6983 199 081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Η γλυκερία, φίλοι μου, είναι μια πηγαία φωνή με την παράδοση να τρέχει στο αίμα της. Από πολύ μικρή δέχτηκε μουσικά ερεθίσματα από την οικογένειά της, με συνέπεια το τραγούδι να ριζώσει μέσα της σε πολύ μικρή ηλικία. Εμφανίστηκε το 1974 στην τηλεοπτική εκπομπή «Να η ευκαιρία», ενώ η πρώτη της εμφάνιση στην ελληνική μουσική σκηνή ήταν το ίδιο έτος στην ταβέρνα Λιτό στην Πλάκα. Το 1978 ο μεγάλος συνθέτης Απόστολος Καλδάρας προσεγγίζει τη Γλυκερία και τελικά πραγματοποιούν μαζί ένα δίσκο, τον πρώτο της δηλαδή προσωπικό δίσκο, με το όνομα «Μην κάνεις όνειρα». Αυτός ο δίσκος ήταν η αρχή μιας αξιοσημείωτης καριέρας. Σήμερα ακούμε μια επιλογή από τραγούδια με τον τίτλο «Βόλτα στην Ελλάδα». Κυκλοφόρησε από την εταιρεία Λύρα το 2009 και είναι 28 νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-80-93-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τα τραγούδια που ακούστηκαν σήμερα με την Γλυκερία ήταν το «Μες του Αιγαίου τα νησιά», «Η λιγαριά», «Στορκίζομαι στο κύμα», «Πάρα με στη βάρκα μέσα», «Μπήκα μικρό στη θάλασσα», «Το πλατανιώτικο νερό», «Έλα να πάμε σε ένα μέρος», «Η μπρατσέρα», «Το μελαχρινό», «Το μαντιλάκι», «Στον Αρτεμόνα», «Θάλασσα μπαμπέσα», «Όσο βαρούν τα σίδερα». Και στο δεύτερο CD «Τα μανουσάκια», «Βρύση μου μαλαματένια», «Αυτά τα μάτια τα γλυκά», «Η ανούλα», «Ο ήλιος», «Στη σπάργα στον ανήφορο», «Η ματζουράνα», «Με γέλασαν μια χαραυγή», «Μάι με τα λουλούδια σου», «Καλό ταξίδι μάτια μου», «Ποταμέ μου», «Βελούχι», «Όλες οι μελαχρινές», «Δώσ' τα λιανοχορταρούδια» και «Εγώ στον ήλιο ορκίστηκα».

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 22 730 35 426
6: και 69 76 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Αυτός ήταν ο Κώστας Ρούκουνας και θα ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο δίσκο με τον τίτλο «Ρεμπέτικα Πολίτικα, Σμυρναίικα Τραγούδια Ανατολίτικα». Αυτό κυκλοφόρησε το 1976 από την εταιρεία General. Τα τραγούδια είναι το «Όμορφη Γλυκιά Πολίτισσα», «Η Ελενίτσα», «Φτωχομάνα Σμύρνη», «Μπερδεύτηκα στα χέρια σου», «Ο Φθησικός», «Η Γκρίνια», «Τζιμπερδεύτηκα στα χέρια σου», «Ο Φθησικός», «Η Γκρίνια», «Τζιβαέρι

Να πούμε και λίγα λόγια για τον Κώστα Ρούκουνα, ο οποίος ήταν και Σαμιώτης. Γεννήθηκε το 1903 και πέθανε το 1984. Φημισμένος τραγουδιστής, εκτελεστής σαντουριού και τραγουδοποιός του ρεμπέτικου, γνωστός και ως Σαμιωτάκη. Γεννήθηκε το 1903 στο Καρλόβαση της Σάμου. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και έτσι άρχισε να εργάζεται από την τρυφερή ηλικία των 8 ετών, αρχικά σε μία καπνοβιομηχανία και αργότερα ως ξυλουργός. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στα μέσα της δεκαετίας του 20 ως τραγουδιστής σε μία ταβέρνα. Σύντομα έγινε διάσημος στους συντοπίτες του για την εξαιρετική φωνή του, αλλά και για τα σμυρνέικα που τραγουδούσε. Το 1927 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και άρχισε να τραγουδάει επαγγελματικά σε γιορτές και πανηγύρια, μέχρι που τον ανακάλυψε ο Παναγιώτης Τούντας, ο κορυφαίος συνθέτης της εποχής και στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας. Έτσι λοιπόν την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησαν οι πρώτοι δίσκοι του, τα τραγούδια του Γιώργου Βιδάλη που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία όπως το «Κουκλί της Κοκκινιάς», «Αράπης μάνας γιος» και άλλα. Ο Κώστας Ρούκουνας είχε ισχυρή φωνή και διακρινόταν ιδιαίτερα στους αμανέδες. Έμπειρος και ταλαντούχος μουσικός, τραγουδούσε με την ίδια ευκολία και το δημοτικό τραγούδι. Ερμήνευσε τραγούδια του Παναγιώτη Τούντα, του Σπύρου Περιστέρη, του Κώστα Σκαρβέλη και του Γρηγόρη Ασίκη, ενώ υπήρξε συνεργάτης του Μάρκου Βαβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Στέλιου Κυρωμίτη και άλλων πρώτων ονομάτων του λαϊκού τραγουδιού. Το 1934 παντρεύτηκε την τραγουδίστρια Άννα Παγάνα, η οποία πέθανε το 1943. 5 χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, τη στιχουργό Αλεξάνδρα Κυριαζή. Ο Κώστας Ρούκουνας άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 Μαρτίου του 1984, χτυπημένος από καρκίνο.

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο Ράδιο Σάμος

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 2273 62 153.
8: See you at Corner.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό το πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σε κλειοκάψωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με το υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το Γιάννη Πάριο. Πυθαγόρας στίχους βέβαια πάντα.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι το «Δε σε πιστεύω» σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη. Το «Έρχομαι, έρχομαι» με το Σταμάτη Κόκοτα. Εδώ είχαμε συνεργασία του Πυθαγόρα με το Ζαμπέτα. Πάμε να βάλουμε το «Έρχομαι, έρχομαι» και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το «Δε σε πιστεύω» με το Καζατζίδη.

Μετά το θάνατο του Πυθαγόρα, ο Χρήστος Νικολόπουλος μελοποίησε τους στίχους στο «Φούμα Φούμα», γνωστό μας, το τραγούδι σου ίδιος με τον Πίνη και τον Καλλιέργη, και αμέσως μετά ακολουθεί η συνεργασία που είχε ο Πυθαγόρας με τον Μάνο Αλοΐζο στο «Τέλει Τέλει» με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.

0: Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
15: Οι ασθενείς τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση της ορού γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης, η Αγγλία που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας το Μαϊάμι με 6-4 της Γαλλίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Peter Vetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Vetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Vetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέτσα μας και είστε αρκετοί, ακούτε το Real FM 97,8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Θα είμαστε μαζί ακόμα 2 ώρες. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Πυθαγόρα, ο οποίος έφυγε το 1979, μόλις σε ηλικία 49 ετών από έμφραγμα. Γενικά ήταν απίθαρχος σε ιατρικές εντολές και συστάσεις, κάπνιζε πάρα πολύ. Ανήσυχο πνεύμα, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και φανταστείτε ο άνθρωπος να ζούσε, τι άλλο θα έγραφε όταν είχε συμμετοχή σε περισσότερα από 800 τραγούδια, συνεργασίες με τους πάντες. Συνεχίζουμε. 2 σπουδαία τραγούδια. Το «Έσβησε το κερί Μαρία» με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, στη μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Επίσης ο Γιώργος Κατσαρός έχει γράψει το «Κάθε λιμάνι και καημός» με Πάνο Καβαλά και Ρία Κούρτη, μία από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Πυθαγόρα. Είχε ακουστεί στην ομώνυμη ταινία που είχε γράψει το σενάριο και στο «Κάθαρμα», άλλη ταινία. Πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, «Έσβησε το κερί Μαρία», «Κάθε λιμάνι και καημός».

Και ακολουθούν δύο πολύ μεγάλα κομμάτια, δύο τεράστιες επιτυχίες. Το ένα είναι στο Χαροκόπου και την Καλυθέα. Σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Ευσταθείο. Και αμέσως μετά το Άσε με να ζήσω μοναχός με τον Καζατζίδη. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Την έβαλε την υπογραφή του σε αυτή ο Χρήστος ο Νικολόπουλος.

κυρία Μαραγκίδου μου λέει για το σημερινό σας αφιέρωμα χρειάζονται πολλές εκπομπές. Έχει δίκιο. Τουλάχιστον 3-4 εκπομπές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, αν και έφυγε νωρίς, άφησε χιλιάδες τραγούδια για να μείνει αιώνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα επιλέξω ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό, μες του Βοσπόρου τα στενά, γιατί η στίχη του είναι διαχρονική και είναι αφιερωμένη και στους δύο λαούς. Λοιπόν, το τραγούδι που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου είναι από το δίσκο Μικρά Ασία. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος πολύ μεγάλος δίσκος του Πυθαγόρα του 1972 που συνεργάστηκε με τον Απόστολο τον Καλδάρα. Τεράστια επιτυχία. Και έχω επιλέξει δύο να ακούσουμε. Το ένα είναι το συγκεκριμένο που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου και το άλλο είναι «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» με τον Νταλάρα και την Αλεξίου με εισαγωγή του Γιάννη του Φέρτη. Και το «Μέσα του Βοσπόρου τα στενά» το τραγουδά επίσης ο Γιώργος ο Νταλάρας.

χέρια έβλεπα στις πόλεις τα καλούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερδογάν.
12: Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4,14 η συσκευασία. Paladin Finesse Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
21: λαμαρίνες για στέγαστρα,
20: πάνελ,
21: περίφραξη,
20: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
21: είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
21: Τηλέφωνα 2273-035-426
20: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.

Όταν έρχεται ο Γιώργος Σολιάνης και μου λέει τι τραγουδάρες βάζεις, εντάξει, τι να πω. Δεν λέμε με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Γιώργο Σολιάνη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και του χρωστάω πολλά όσον αφορά το μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Θεοδόρα από την Κεσαριανή, τον κύριο Θανάση από τον Πειραιά, την κυρία Κική από την Κηφισιά, τον κύριο Φώτη από το Περιστέρι που έχουν επικοινωνήσει με την Εύη. Λοιπόν, Δούκισσα, ο Πειραιώτης, η μουσική του Γιώργου του Κατσαρού και αμέσως μετά ακολουθεί Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, σε μουσική του Γιώργου Μαλίδη, τραγουδά ο Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με τρεις τραγουδάρες του Στέλιου. Γυρίζω από τη νύχτα στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και οι άντρες κλαίνε του Βασίλη Βασιλιάδη και κάτω από το πουκάμισό μου επίσης του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Μιρέλα. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Στεναρμών. Στο Παρίσι. Γελάς, ε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολεύειων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-80-93-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ανακαινίζεις, χτίζεις, βάφεις ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Μήπως και σε συγκινήσει τις ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σου να αγγίξει. Ένα γράμμα λοιπόν με όλα όσα έχω περάσει. Μήπως και με λυπηθείς, μήπως λίγο και σε νιάξει. Που ξεκάθαρα

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.

0: Απολαύσει τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
0: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
0: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
0: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα

0: και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Ανακαινίζεις, χτίζεις, βάφεις ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM, στους 102.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ? Που μείνε στο σώμα μόνο ένα βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
1: το κοριτσάκι του,
0: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
1: και τη φωλιά του.
0: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
1: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
0: Κοτόπουλο σούβλα.
1: Κολοκυθολούλουδα.
0: Μεζέδες και αποστάγματα.
1: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
1: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
1: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212.

Λαϊκές Αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Η εκπομπή μας, φίλοι μου, σήμερα άνοιξε ο Στέλιος Καζατζίδης και θα συνεχίσουμε με Στέλιο Καζατζίδη σε διάφορες επιτυχίες του. Θα ακουστούν τα τραγούδια «Με ξυπνάς χαράματα», «Καταστροφές και συμφορές», «Έλα μάνα να με δεις», «Ο ψαράς», «Έρχονται χρόνια δύσκολα», «Με έκαψες γειτόνισσα», «Η στεναχώρια μου», «Εγώ καλώς γεννήθηκα», «Ξαφνικά θα ξεψυχήσω», «Μαζί σου πώς να ζήσω», «Η φωτιά», «Τώρα που σ' έχω ανάγκη», «Τα 10 παλικάρια», «Το βραδιάζει», «Αν δεν με θες για άντρα σου», «Οι βαλίτσες» και «Το μεροκάματο του πόνου». Καλή διασκέδαση με το Στελάρα.

φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως τα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
2: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
0: See you at Corner.
2: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
9: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη και ακούμε διάφορες επιτυχίες του. Η φωνή του Στέλιου λείπει σήμερα. Σίγουρα λείπουν και τα τραγούδια που θα μπορούσε να πει μοναδικά ο Καζατζίδης, και εδώ βέβαια δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτά της αναζήτησης μιας καλύτερης ζωής στο εξωτερικό από τους ρημαγμένους Έλληνες του 60. Υπάρχουν ηχογραφήσεις του που θα συνεχίζουν να ακούγονται και να μας θυμίζουν το πέρασμά του από τη χώρα μας και από τον ταραχώδη 20ο αιώνα. Ο Στέλιος Καζατζίδης ήταν αιρετικός. Δεν κόλωνε να τα βάλει με όλους ακόμη και αν ήξερε ότι είχαν πιο μεγάλη δύναμη από τη δική του. Ήταν αντικομφορμιστής. Είπε ότι παρατάει τα κέντρα με τα πολλά φράγκα και το τήρησε μέχρι το τέλος του. Ήταν αλληλέγγυος. Σε αυτόν δηλαδή οφείλουν οι μεταγενέστεροι συνάδελφοί του τα εργασιακά δικαιώματά τους. Και πάνω απ' όλα ήταν λαϊκός ως το κόκαλο. Πάντα δίπλα, κοντά στους απλούς, φτωχούς ανθρώπους που τον ανάδειξαν και τον λάτρεψαν. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δίκιο και στην τελική κάτι παραπάνω ήξερε αυτός, που είπε πως φωνές σαν τον Καζατζίδη θα γεννηθούν στην Ελλάδα μετά από 150 χρόνια πάλι. Εμείς βέβαια δεν θα είμαστε εδώ, αλλά τυχερές οι επόμενες γενιές των ανθρώπων. Η φράση λοιπόν αυτή του Χατζηδάκη είχε μπει σε ένα φάκελο δίσκου του Καζατζίδη. Μπορεί το σωστό να είναι κάθε 100 ή κάθε 200 χρόνια, αλλά δεν θα διαφωνήσουμε με τις χρονολογίες τώρα. Σημασία έχει που κάτι τέτοιο υπόθηκε από έναν εξίσου αυστηρό στο λόγο του Χατζηδάκη.

η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μία βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ηλίου Σάμου.
1: FM στου 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο

0: Electric. Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

βγαίνει μια φωτιά και για την καρδιά μου τούτη τη βραδιά. Κάθισε το να μου πιες λίγο κρασί

δεν αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

τραγούδι άγνωστο και γέννητη σιωπή. Πίσω από τα μάτια, πίσω από τη ζωή, στο βέλο κρύβεσαι σαν βροχή που στέλνει.

καταιγίδα θέλω να έρθει να ουρλιάξει. Όσα δεν είπαμε από φόβο ή ντροπή, στα σωθικά μας και στα μάτια μας να ψάξει.

χαρά.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.